0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Are we on the air?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στην κιθάρα μου.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή τώρα ξανά έχουμε ανάφλεξη. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ξανά έχουμε, δηλαδή.
1: Πυροβολίκια που λέγει ένα φίλο. Ρωσική λογοτεχνία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα. Πόλεμο και ειρήνη, καλέ μου.
0: Δηλαδή.
1: Εκεί που συζητάμε για την ειρήνη, μα κάει μια ανάφλεξη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ.
0: Ναι. Τι,
1: τα καύσιμα ξανά ανεβαίνουν.
0: Μα αυτοί δεν υποτίθεται ότι ήταν μισό βήμα από το να τα βρούνε κλπ.
1: Μισό.
0: Ναι. Χτυπήσαν, λέει, τώρα μια αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στον Παντάρα Μπάς. Τι είναι το Παντάρα Μπάς, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά? Τι είναι το Παντάρα Μπάς? Ναι, στο αεροδρόμιο του Παντάρα Μπάς.
1: Θυμάσαι χτες που λέγαμε ότι αναμένεται η αντίδραση της Τεχεράνης μετά τον βομβαρδισμό κάποιων
0: αεροδρομίων εκεί? Μάλιστα.
1: Η αντίδραση.
0: Η αντίδραση, μάλιστα.
1: Στο Ηνωμένο Πολιτειών όμως.
0: Εντάξει, δηλαδή στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη μέρα, για μία ακόμα φορά. Νομίζω ότι τελικά αυτή η ιστορία εξελίσσεται σε ένα κακοστημένο, ας πούμε, δράμα. Κακοστημένο δράμα ή δεν ξέρω πώς αγίζει το χαρακτηρίσεις. Δεν θέλω να πω φαρσοκομωδία, γιατί εδώ χάνονται άνθρωποι, χάνονται ζωές, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και κάποιες άλλες ζωές παίρνανε δύσκολα.
1: Χάνονται περιουσίες, επιθύνεται στην ακρίβεια το η Ευρώπη, οι Ηνωμένες
0: Πολιτείες,
1: ο κόσμος όλος. Ακριβώς.
0: Διαβάζω έναν ωραίο τίτλο, λέει: «Κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων». Δηλαδή τώρα αυτό είναι αστείο, έτσι.
1: Και θα μας πούνε ότι έχουμε και κυχηρία κιόλας,
0: Ναι. Τι να πεις, καλημέρα, καλή δύναμη. Είναι τόσο μονότονη καμιά φορά η επικαιρότητα που κι εμείς την κοιτάζουμε σαστισμένη και αγριεμένη. Αλλά και μελαγχολική. Όμως εσύ δεν πρέπει να παίρνεις τη μέρα σου μελαγχολικά για πάρα πολλούς λόγους. Είναι προ-Παρασκευή καταρχάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ο Μάης τελειώνει. Ο Μάης τελειώνει και έρχεται καλοκαίρι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 σήμερα. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη. Κάτσε, γιατί εδώ έχω μπροστά μου το ερωτολόγιο. Λοιπόν.
1: Και επειδή στο δικό μου ερωτολόγιο δεν βρίσκω γιορτή, βοήθησε.
0: Ευτυχούς Μελιτινής, λέει, και Ελικονίδος Μαρτύρων. Και Ανδρέα Διαχριστών Σαλού. Αυτό λέει το ερωτολόγιο.
1: Άρα γιορτάζει η Μελιτινή. Χρόνια της πολλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε κι εγώ. Υποθέσεις κάνω.
0: Θερμοκρασία χτυπάει κόκκινα και εδώ. Παρά το γεγονός ότι οι μετρολόγοι λέγανε ότι θα είναι κάπως πιο εξορθολογισμένοι. Βλέπω ότι πλησίασε τους 34 βαθμούς, στο Μετέο GR το βλέπω, τους 34 βαθμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας.
1: Απίστευτο, λέγαμε, η πρόγνωση ήταν 30-31, ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Θυμάσαι όμως που λέγαμε Θεσσαλονίκη ότι θα είναι πιο ψηλά η θερμοκρασία από την Αθήνα.
1: Ναι, το λέγαμε από χθες. 33 ήταν η πρόβλεψη, 31 στην Αθήνα.
0: Το ίδιο.
1: Ακούγεται και ευχάριστο, βέβαια, γιατί έχουμε τριήμερο μπροστά μας για κάποιους, δεν είναι για όλους και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό καύσωνα, έτσι δεν είναι?
0: Πάντως οι θερμοκρασίες, Μακεδονία Θράκη 33 βαθμοί Κελσίου και σήμερα, στην Ήπειρο 30, απίστευτο, στα κεντρικά ηπειρωτικά 34 βαθμούς, Πελοπόννησο 31, στα νησιά 31 βαθμοί Κελσίου και σε κάποια τμήματα του Αιγαίου, κυρίως νότια, 28 βαθμοί. Εδώ στην Αττική, καλός καιρός, καλοκαιρινός ξεκάθαρα ή ανοιξιάτικο καλοκαιρινός, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη ακόμα καλύτερος ο καιρός και πιο ψηλές θερμοκρασίες, μεταξύ 17 και 33 βαθμών. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την αδιάψευτη εδώ εφαρμογή που έχω στο κινητό μου και συμβουλεύομαι καθημερινά, η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 20 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μια χαρά.
0: Και στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη 22.
1: Μια χαρά.
0: Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εδώ στα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές ακούτε. Νίκος Σιπλάκης απέναντι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας.
1: Έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News, μία radio ή άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στις πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα μας πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα, τα διαβάζουμε και στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε και εφόσον βέβαια κινούνται μέσα στα όρια της ευπρέπειας. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
1: Μιλούσαμε πριν για την κατάσταση που επικρατεί, αν έχουμε εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός, τι, από πού έχουμε πυρά, γιατί έχουμε και επεισόδιο και ένα θέμα με το Κουβέιτ. Εγώ θα σου πω αυτό που σχεδόν κάθε μέρα αυτή την ώρα, εκεί που ρίχνουμε μια ματιά, στις τιμές των καυσίμων βεβαίως, γιατί έχει φτάσει, ξεπερνάει μάλλον τα 93 δολάρια το βαρέλι, είναι οι τιμές του Brent.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια μικρή άνοδο και το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάντως τα βενζινάδικα εδώ στην Αττική είναι πάνω από 2,10.
0: Ναι.
1: 2,14 το είδα, 2,15.
0: Ναι, αλήθεια
1: το
0: είναι
1: λίτρο.
0: Αυτό. Τώρα, αυτό είναι και το κυρίαρχο θέμα, δηλαδή ο πόλεμος. Αυτή
1: η
0: περίεργη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα εκατέρωθεν χτυπήματα και βέβαια οι οικονομικές συνέπειες είναι το κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, πρέπει να πούμε ότι κυριαρχούν οι συζητήσεις, οι διεργασίες και τα σενάρια γύρω από το πολιτικό σκηνικό. Το υποδιαμόρφωση νέο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων και πιθανότατα έρχεται και το τρίτο, τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και βέβαια και τα σενάρια για τις εκλογές, την επόμενη μέρα, τη μέλη γενέστε κλπ. Είπαμε, αυτή η προεκλογική περίοδος θα είναι κατά βάση, θα μου πεις οι προηγούμενες δεν ήτανε. Εντάξει, ναι, και οι προηγούμενες ήτανε, αλλά και αυτή θα είναι κατά βάση η προεκλογική περίοδος της ατάκας. Εγώ λέω. Αν διαφωνείς, εδώ είμαι να το συζητήσουμε.
1: Αν σκεφτεί κάποιος ότι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: έχουμε αρχίσει να έχουμε δείγματα πώς θα είναι αυτή η προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν μπει από την προηγούμενη, έχουν μπει σε αυτό το πεδίο. Βλέπεις ότι τώρα το τερματίζουμε.
0: Uh-huh.
1: Τότε μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από την ατάκα αυτό που θα κυριαρχήσει.
0: Έτσι,
1: μικρά βιντεάκια, ατάκα. Πολλές φορές χάνεις και την ουσία, βέβαια, έτσι. Αν όχι πάντα.
0: Ας πούμε, επειδή λέμε για τάκες, έριξε μία χτες ο Μητσοτάκης για το ΕΛΑΣ, για το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Λέει το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, ήταν μία, θα έλεγε κανείς, δουλεμένη.
1: Ναι.
0: Ατάκα. Ακριβώς.
1: Απηχούσε και την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση με το νέο κόμμα.
0: Γιατί είχαμε ένα ξέσπασμα του Παύλου Πολάκη χτες, το πούμε, κατά του κυρίου Φάμελου, μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο συγκεκριμένο το λογαριασμό του στο Facebook, μέσα από τον οποίο εκφράζει καθημερινά τις απόψεις του, ναι, είναι πολύ δραστήριος εκεί.
1: Παρότι έχει ρίξει τους τόνους και ο κύριος Πολάκης.
0: Όχι και τόσο.
1: Ήρθε το χθεσινό για να διαψεύσει αυτό που λέει. Τον τελευταίο καιρό ήταν.
0: Ναι, έγραψε χθες πως ούτε 24 ώρες μετά, ούτε ο Σωκράτης Φάμελος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα. Δεν θα έπρεπε, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον. Λέει, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν.
0: Ναι. Πότε θα συνεδριάσει Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή, αναρωτιέται ο κ. Πολάκης. Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευθελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί, λέει. Πάντως, εγώ θα σου πω κάτι με αφορμή και την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη τις προάλλες. Δεν είδα και τρελό συνωστισμό έξω από την Αμαλία. Αμαλία είναι, όχι, κάπου θα πάνε και στην Ελλήνα τώρα.
1: Θα πάνε στην Ελλήνα, ναι, τα γραφεία του κύριου Τσίπρα,
0: βουλευτών που άφησαν τις έδρες τους από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε ενταχθούν στο.
1: Ούτε έναν δεν έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα αναφέρθηκε στην ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Η κυρία Δούρου ήταν ακόμη πιο σαφής χθες.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στους βουλευτές που κατέχουν την έδρα ενός κόμματος, μιλούν θετικά για το άλλο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν θετικά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τι γίνεται, τι θα κάνουν αυτοί οι βουλευτές.
0: Έριξε και κάτι πιστολιές. Πολιτικές πιστολιές. Πολιτικές πιστολιές. Η κυρία Μαρία, ναι, έτσι. Η κυρία Μαρία Καριστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί όσο οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν κοντά, καταλαβαίνεις ότι θα ανεβαίνουν οι τόνοι και μεταξύ τους.
0: Με αφορμή, ας πούμε, τα κυβερνητικά πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο μνημόνιο κλπ. Το κατηγόρησε ότι θεωρεί πως έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ξέρω να το είδες αυτό.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με συγκεκριμένες αναφορές.
0: Επέκρινε και τη δήλωσή του, την παρουσία του κόμματός του και τη διακήρυξη ως γενικόλογη, υπενθυμίζοντας με έμφαση το τρίτο μνημόνιο, λέγοντας ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, δεν ξεχνάμε. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο άρθρο 86 για νόμο περί ευθύνης
1: υπουργών. Ότι δεν έκανε τίποτα για να τα αλλάξει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια τώρα κατηγόρησε τη διακήρυξη του κ. Τσίπρα ως αόριστη, δική της ήταν συγκεκριμένη δηλαδή.
0: Τι να σου πω αυτό. Κοιτάξτε να είσαι.
1: Έτσι είναι διακήρυξη μεταξύ μας τώρα. Έτσι είναι διακήρυξη των κομμάτων. Ναι. Δες όλο το κομμάτι, δείτε όλο των κομμάτων τη διακήρυξη. Είναι αόριστες. Στο πρόγραμμα γίνονται συγκεκριμένα. Όταν υπάρχει.
0: Και έδωσε και μια συνέντευξη ο Άδωνης.
1: Το τερμάτισε.
0: Ναι. Στο φίλο μας τον Άγγελο το Μόσχοβα. Στο πρώτο θέμα νομίζω.
1: Ναι, στο πρώτο θέμα είναι.
0: Εντάξει, νομίζω μετά από αυτό λέει κλείνω, δεν μεταδίδω άλλο. Είπε και τι δεν είπε. Προέβλεψε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40% στις εκλογές τελικά. Είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας του αρέσει ως αντίπαλος.
1: Ναι. Το έχει ξαναπεί βέβαια.
0: Και είπε και καλές κουβέντες για την εκδήλωση που έγινε στο Θησείο. Όταν μια ωραία σκηνοθετημένη εκδήλωση κλπ. Τώρα. Αν πει κανένας παλιάνθρωπος ότι στη Νέα Δημοκρατία επιδιώκουν και επιθυμούν ο Τσίπρας να είναι ο βασικός αντίπαλος.
1: Το Πασόκ το λέει τουλάχιστον αυτό. Το λέει καιρό τώρα και νομίζω ότι βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις και επιβεβαιώνουν το Πασόκ τώρα.
0: Για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Άδωνης είπε να παίξει κανένα προπό καλύτερα. Δεν κάνει για πολιτικός.
1: Καλά, έχουν και την κόντρα τώρα. Χτες
0: έχουν μια κόντρα με τις μηνύσεις και λοιπά.
1: Ναι. Το δικαιολογώ.
0: Ενώ για την.
1: Να υπάρχει ένταση, όχι αυτά που είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού είπε κάτι που δεν το έχει πει μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλοί το λένε. Κυρίως πολλοί το λένε στο παρασκήνιο, όχι στο προσκήνιο. Ο ίδιος το είπε ευθέως. Mm. Και άλλοι το έχουν πει ευθέως. Αλλά όχι, όχι τόσο εμφαντικά. Ότι ήταν απογοητευτική από πλευράς παρουσίας κόσμου η συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Καμιά ξακουσαριά νοματέη, λέει, ήτανε. Και ότι εάν είχε, λέει, πολιτική εμπειρία θα αποσυρώταν μετά από αυτό. Εντάξει, τώρα διανύουμε μια περίοδο που ο κόσμος δεν πάει σε πολιτικές συγκεντρώσεις.
1: Σωστά, ήταν καθημερινή. Το λένε γιατί υπήρχαν καινές θέσεις, ενώ η πρόβλεψη ήταν για γιγαντοθόνες, επειδή θα γέμιζε το Ολύμπιον, που δεν το λες και μικρό χώρο, δεν το λες και τεράστιο βέβαια. Υπήρχαν καινές θέσεις, αλλά αυτό κατά μένα δεν δείχνει και τίποτα. Γιατί χτες είδες ότι βγήκε μια δημοσκόπηση. Να ανοίξω όμως μια παρένθεση και να πω πότε πρόλαβαν και την έκαναν. Ας αφήσουν να περάσουν και λίγες μέρες. Τέλος πάντων.
0: Είμαι μαζί σου. Με τα χίλια είμαι μαζί σου. Δηλαδή
1: πια είδαμε μια δημοσκόπηση πριν ανακοινωθεί το κόμμα. Την επομένη είδαμε άλλη δημοσκόπηση. Τέλος πάντων.
0: Αυτό τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει. Τα ζευγάρια. Μάλλον, ναι, τα ζευγάρια που μόλις, ας πούμε, τα φτιάχνουν, έτσι δεν λέγαμε στη γενιά τη δική μας.
1: Ναι.
0: Τα φτιάχνουν.
1: Να τα φτιάξουμε.
0: Που μόλις τα φτιάχνουν και την επόμενη μέρα ρωτάει ο ένας από τους δύο, μ' αγαπάς. Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Περίμενε λιγάκι. Το ίδιο.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι.
1: Το ίδιο. Ακόμη δεν τον είδαμε.
0: Μα δηλαδή, ναι. Κάτσε δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτή η δημοσκόπηση την έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ συμφωνώ. Ποιος μας το έχει πει εδώ, ο Κατρίνης? Νομίζω ο Κατρίνης μας το έχει
1: πει. Και ο κύριος Μάτζος μας το είπε χθες.
0: Ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις.
1: Α, πώς μπορούμε να.
0: Από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Κάτσε ναι. Τώρα λίγο.
1: Εγώ άλλο έλεγα για τον κύριο Μάτζο. Τι μας είπε. Παιδιά, είδαμε και δημοσκόπηση πέρσι που ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ναι. Ήταν τρίτο το Πασόκ. Άλλαξε αυτό το σκηνικό. Ας περιμένουμε λίγο.
0: Εγώ γι' αυτό επιμένω ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Θα μου πεις, η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Ναι, το
1: ναι,
0: δέχομαι.
1: Ναι,
0: ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να πει ότι κοίταξε, με βάση τώρα και αυτό, εσύ τι γνώμη έχεις, αλλά δεν έχουμε ακούσει θέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε ακούσει θέσεις από την κυρία Καριστιανού.
1: Είδαμε έναν κόσμο που τον παρακολούθησε, τον περιμένει. Υπάρχει τέτοιο κόσμο.
0: Δηλαδή, εγώ Γεωργίου θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα.
1: Δεν είναι ωραίο πρωί πριν να ξεκινάμε συμφωνίες. Δηλαδή πρέπει κάτι να βρούμε.
0: Κάτσε
1: να
0: λίγο.
1: Τσακωθούμε μέχρι τους τίτλους.
0: Κάτσε λίγο να κάτσει, ρε παιδί μου, το πράγμα. Να κάτσει. Να περάσει κανένας μήνας, ας πούμε, να δούμε.
1: Είχε όμως αυτή η δημοσκόπηση ένα ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Έπαιζε με δίδυμο. Δηλαδή, εάν έχουμε δεύτερες εκλογές, δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές. Και στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Και είχε σενάρια. Το ένα είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Τα δύο πρώτα κόμματα. Το άλλο είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Ανδρουλάκη, να είναι δεύτερο κόμμα δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης. Και το τρίτο είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει, εάν έχει τον κύριο Τσίπρα απέναντι.
0: Έλα, το πιστεύω.
1: Έφτανε το 37%.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ενώ μετά άλλα δύο δίδυμα ήταν στο 33-34. Ναι, αλλά δικαιώνεται το Πασόκ.
0: Απρόβλεπτο αυτό που λες. Δεν το ούτε καν μου είχε περάσει από το μυαλό.
1: Δικαιώνεται όμως το Πασόκ, ναι, που λέει ότι εξυπηρετεί τελικά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι ο κύριος Τσίπρας απέναντι.
0: Επίσης υπάρχει άλλο ένα δεδομένο, θα μου επιτρέψει να πω στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Το οποίο είναι αναμενόμενο, έτσι δεν. Το επισημένο είναι αναμενόμενο. Την Αμερική, σωστά. Ότι μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα, παρουσιάζεται, παρατηρείται μια συσπήρωση, επανασυσπήρωση σε κάποιου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, μειώνεται η δεξαμενή των αναποφάσεων, αυτό είναι. Και πάνε αυτό το 3%, πόσο είναι, 2-3%, πάει πάλι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Επανασυσπηρώνεται το αντισύριζα μέτωπο, να το πούμε έτσι. Το οποίο ήταν αποσυσπηρωμένο. Όταν δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει αντισύριζα μέτωπο.
0: Ναι, μα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώ.
1: Τώρα θα το πούμε αντιελά μέτωπο.
0: Αντιελά, ναι. Εν τω μεταξύ την πέσανε στον Αλέξη χτες, άγρια, και ο κύριο Ανδρουλάκη. Πολύ άγρια.
1: Βέβαια, και υπάρχει και γκρίνια από το Πασόκ και σχόλια για την εκδήλωση.
0: Και πιο χοντρά. Πολύ πιο χοντρά, θα μου πεις εξεπλάγεις. Όχι, εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν φαρμάκι.
1: Αναμενόμενο. Έτσι κι αλλιώς στάζει φαρμάκι για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είπε ότι θέλει απίθμενο θράσος να επανέρχεται ο άνθρωπος που έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Πρόδωσε τον κόσμο που τον εμπιστεύτηκε. Και ήλπισε στην υπεράσπισή του, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών. Δεν ξεχνάω τη φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και από τον κύριο Τσίπρα, είπε. Ούτε την Οδύσσια, όχι του ίδιου, αλλά και του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Νομίζω ήταν η πιο σκληρή, πολύ πιο σκληρή.
1: Έτσι, από η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τώρα, οι πρώην σύντροφοι, όπως σύντροφοι σε όλα τα επίπεδα, και στην πολιτική και στη ζωή, είναι πολύ σκληροί μεταξύ τους. Το γνωρίζουμε αυτό.
0: Καλά τα λες. Και ο Ανδρουλάκης επίσης επιτέθηκε, έτσι. Είπε ότι σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι κακός αντιγραφέας.
1: Ναι, έχουν θυμώσει το Πασόκ για τη χρήση του όρου συμπαράταξη.
0: Ακριβώς. Είπε ότι.
1: Θεωρούν το έχει κλέψει από το Πασόκ.
0: Ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει το Πασόκ αρκετές φορές.
0: Δεν το έχει χρησιμοποιήσει.
1: Καλά, μόνο τη συμπαράταξη έκλειψε από το Πασόκ.
0: Έλατε. Εδώ έκανε κόπη πάστε που λέει και ο. Τον Αντρέα. Σε δύο. Εν πάση τόση.
1: Και είπε. Για κήρυξη και τη μικρή Ανούλα, θες να πει.
0: Ναι. Η οποία Ανούλα, ξέρεις, θες, επειδή το ψάξα λιγάκι.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει πολύ.
1: Μόνο,
0: το συζητάω,
1: μόνο,
0: ναι. Αλλά η Ανούλα, δεν τη λέγανε Ανούλα, τη λέγανε Γιάννα. Αλλά άσχετα εάν την
1: είχε περάσει. Τέτοια πλάνη τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι, Γιάννα, η Ανούλα.
1: Η οποία θυμάσαι σε φωτογραφίες του Πασόκ, σε εκλογικές αναμετρήσεις που την είχε φωτογραφία λίγο πιο μεγάλη, ακόμα λίγο πιο μεγάλη την Ανούλα, μετά εντάξει. Ναι. Μέχρι έφυγε την παραγωγή.
0: Μέχρι έφυγε την Ανούλα, ναι, ναι. Ναι.
1: Το κορίτσι ήσυχο. Εγώ πάντως ξέρω ότι από το Πασόκ λέγανε. Ένα σχόλιο για την όλη εκδήλωση ήταν ότι ήταν άρτια και καλά επιμελημένη. Ναι. Σωστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το λέει αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Νεύρα για τη συμπαράταξη, νεύρα για τις αντιγραφές, νεύρα και για την Ανούλα. Νεύρα γενικά.
0: Εντάξει. Αναμενόμενο δεν είναι.
1: Εντάξει, όταν μπαίνει ένας νέος παίκτης στο πεδίο, λογικό είναι να εκνευρίζονται όλοι. Κάποιοι να είναι σε αμηχανία, τους είπαμε πριν, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οι υπόλοιποι να τους δημιουργεί ένα εκνευρισμό. Δεν είναι και ασήμαντος παίκτης ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάθε άλλο. Έχει ενδιαφέρον πάντως το όλο πράγμα. Τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Άντε να ακούσουμε και τα νέα για το τρίτο κόμμα, να έχουμε μια εικόνα. Να πάμε διακοπές το καλοκαίρι και να έχουμε μια εικόνα. Πόσα κόμματα.
0: Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ ξανάρχισαν έτσι με φόρα να εμφανίζονται οι πολιτικοί στα κανάλια. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Απλά έβλεπες τα τηλεπαράθυρα, είναι η αλήθεια, το τελευταίο τετράμινο. Και αισθανόσουν ότι έκανε μια νύστα. Όχι, τι έκανε μια νύστα. Τώρα έχει πάρει φωτιά πάλι το πράγμα. Μάλιστα.
1: Τα πιο αμήχανα στελέχη είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τα τηλεοπτικά παράθυρα.
0: Του πιανού.
1: Του πιανού, του ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Του κάποτε, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: του Νίκη Αΐλες, μάλιστα.
1: Είναι εντυπωσιακό, για παράδειγμα, μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πήγε 8 και 28, πρώτα λεπτά η ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Earth News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές και του Messenger. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή για να στείλετε το μήνυμά σας. Καμιά φωτογραφία βλέπω από σχόλια, σας αρέσουν και σας τα θέματα αυτά που συζητάμε και είναι πολλά τα σχόλια σας ήδη.
0: Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, με όλη μας την ψυχή και η Μαρία και εγώ, συγγνώμη που μιλάω για λογαριασμό, αλλά είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς, να στείλουμε τις ευχές μας, την αγάπη μας στα παιδάκια μας, τα οποία, γιατί όλα τα παιδιά τα νιώθουμε δικά μας παιδιά που αύριο μπαίνουν στη μάχη των πανελλαδικών. Στη διαδικασία, να πω, των πανελλαδικών εξετάσεων, πρεμιέρα αύριο με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Για τα γενικά λύκεια, το Σάββατο για το ΕΠΑΛ.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 8 το πολύ. Η διάρκεια εξέταση είναι 3 ώρες. Οι υποψήφοι πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρο. Έτσι δεν είναι, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται. Φυσικά ένα μπουκαλάκι με νερό ή με χυμό. Ρολόι χειρός και όχι smartwatch, γιατί τα smartwatch
1: δεν επιτρέπεται, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Και επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, μπλάνκο σε καμία περίπτωση και κινητό τηλέφωνο βέβαια.
1: Να πάρετε μαζί σας την ψυχραιμία σας, την ηρεμία σας, να σκέφτεστε ότι τίποτα δεν αρχίζει και τελειώνει. Έρχονται τίτλοι των ειδήσεων, σταματώ εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τύπουν βάση στο Ιράν. Τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και drones. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμό σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικός σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: επιτυχόμενες μουσικάρες που επιλέγει η Ήρα εδώ στο δεύτερο ημίωρο των πρωινών διαδρομών στο News Radio 105,8. Ήρα Πανανίδου, και έχουμε και μια οθόνη τηλεοπτική απέναντί μας μέσα στο στούντιο και βλέπουμε τη συνέντευξη που παίρνουν τα παιδιά, ο Κώστας και η Κατερίνα, και ο Κώστας από το Δήμαρχο Ναυπάκτου. Έχουν μια απευθεία σύνδεση με την Ναύπακτο εν ώψη τριημέρου Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάτι λαδιές στη θάλασσα.
1: Είναι για μπάνιο. Και 30-34 βαθμούς. Είναι για μπάνιο.
0: Ζήλια.
1: Θα είναι λίγο κρύα γιατί είναι νωρίς ακόμη, αλλά.
0: Εντάξει, η Ναύπακτο είναι απόλυτα ερωτεύσιμη πολύ, όπως.
1: Και τα τελευταία χρόνια τουριστικά βρίσκεται στα καλύτερα.
0: Ανεβασμένοι.
1: Γιατί έχουν όλοι αυτοί οι προορισμοί που πας με αυτό και πας ο δικός είναι ανεβασμένοι.
0: Θα έχουμε και εμείς σήμερα ρεπορτάζ και είδηση για τουρισμό. Θα σου πω όμως το τελευταίο ημέρο της εκπομπής, το κρατάω για έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω, επειδή λέγαμε για Παύλο Πολάκη, είδες το στιγμιότυπο χτες στη Βουλή ή για την πλάκα του.
1: Με την κυρία Γεροβασίλη.
0: Με την κυρία Γεροβασίλη. Ναι, που τον προσκάλεσε να ανέβει στο Βήμα, χαρακτηρίζοντάς τον, αποκαλώντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητο, έχει διαγραφεί έτσι από το
1: Διοφάμελο. Αλλά είχε μια μηχανή όλο αυτό. Και απολογήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
0: Ναι, του λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα, του λέει. Γιατί την πλησίασε κάτι, είπε, λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα. Για να πει ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής, ότι πιστήκατε κι εσείς πια ότι είμαι ανεξάρτητος, αλλά δεν είμαι. Ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από σήμερα. Δηλαδή, από σήμερα που ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα, εννοεί, κατάλαβα.
1: Ναι, εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως, να σου πω αυτό το πράγμα με τις διασπάσεις στην αριστερά και τις κόντες κλπ.
1: Θα σου πω τώρα τι έπαθα χθες, θα το εξομολογηθώ τώρα εδώ μεταξύ μας.
0: Για πες, πες.
1: Διαβάζω κάπου η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Το μυαλό μου πάει στην αγαπημένη Κωνσταντία Δημοκλήτου.
0: Στην Κωνσταντία. Στην Κωνσταντία Δημοκλήτου.
1: Το ρεπορτάζ ήταν για την κυρία Φωνικολάκου όμως. Την εκπρόσωπο τύπου του κομματού του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μέχρι να το συνηθίσουμε.
0: Ανακοινώθηκε η επικοινωνιακή ομάδα. Μου έχει πει απολύτως τίποτα για την επικοινωνιακή ομάδα.
1: Αυτό ήταν η εισαγωγή για να σου πω.
0: Ναι, που είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου και τέσσερα νέα παιδιά. Νέοι άνθρωποι, βασικά. Μην πούμε παιδιά, τέσσερις νέοι
1: άνθρωποι.
0: Εκ των οποίων η μία κυρία ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες στο Πασόκ.
1: Βέβαια, κυρία Παπαδοπούλου. Πρόεδρε από το Πασόκ. Όπως και ο κύριος Νιφούδης, θα θυμάσαι κάποια ρεπορτάζ για τον κύριο Νιφούδη, έχει διατελέσει στέλεχος του ποταμιού.
0: Μάλιστα.
1: Και βουλευτής του ποταμιού.
0: Βουλευτής
1: του
0: ποταμιού, ναι.
1: Επίσης, αναφέραμε τα δύο στελέχη από τα τέσσερα που πλαισιώνουν την κυρία Κουφονικολάκου. Ο άλλος είναι ο κύριος Καρπουχτσής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχείρησεων, και ο άλλος είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Α, δεν τους γνωρίζουμε ιδιαίτερα.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι και η επιλογή του κυρίου Τσίπρα, βέβαια.
0: Να μην τους ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω αν θα του βγει. Αλλά αυτή είναι η επιλογή του. Να είναι να συνεργαστεί με στελέχη άφθαρτα. Που δεν έχουμε μεγάλη σχέση με την πολιτική. Και άγνωστα.
0: Αυτό το λέγανε παλιότερα τρολάροντας. Οι παγκοσμίως άγνωστοι λέγανε. Αλλά θέλω να σου θυμίσω κάτι.
1: Επειδή ακολουθεί. Θα συνεχίσει να με τρολάρει. Το κόμμα με να τρολάρει.
0: Επειδή ακολουθεί το. Επειδή μου πάρα πολύ τα πρότυπα Ανδρέα Παπανδρέου και πολλοί το κατηγορούν ότι τον μιμείται κιόλας. Δεν ξέρω αν τον μιμείται, αλλά ότι έχει μια έμπνευση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, γιατί εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ. Πιτσιρίκια είμαστε.
1: Τα ακούγαμε.
0: Ακούγαμε. Ότι όταν είχε εκλεγεί το Πασόκ για πρώτη φορά το 81, που ήταν όλοι αυτοί με τα μουσια, τα μουστάκια, δεν του ήξερε ψυχή.
1: Ο Γιώργος ο Κατσιφάρας δεν το είχε πει, ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας, δεν μας ήξερε.
0: Ναι, εσύ, όχι. Και πριν το πει ο Κατσιφάρας. Συγχωρεμένος. Ναι. Ήταν.
1: Γι' αυτό και δεν είπα κυρίως.
0: Με εξαίρεση τον Αλευρά, ας πούμε, τον τόπο.
1: Άγνωστο ήταν αυτό.
0: Παγκοσμίως. Όχι, παγκοσμίως άγνωστη. Παγκοσμίως άγνωστη.
1: Και να σου πω και κάτι. Τόσες φορές λέμε, γιατί δεν μας πιάνει και κάποιος και εμάς πουθενά, ούτε τους δημοσιογράφους ούτε τους πολίτες. Λέμε για τα στελέχη που είναι όλο τα ίδια και τα ίδια και περιφέρονται στα κόμματα και όλους τους ίδιους βλέπουμε. Ωραία, να έχεις ένα κόμμα με άφθαρτα στελέχη.
0: Κοίταξε, σημασία δεν έχει να είσαι άφθαρτος ή άγνωστος. Σημασία έχει να είσαι και αποτελεσματικός. Να βάζεις γκολ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν έρθει ο παγκοσμίως άγνωστος παιχταράς που εμφανιστεί στις οθόνες και μοιράζει τα γκολ τον άψα απ' τ' άλλο, εκεί
1: θα γίνει γνωστό αμέσως.
0: Εννοείται.
1: Αν δεν βάζει γκολ ποτέ, ναι.
0: Εάν όμως είναι να είσαι άγνωστος για να μην κατηγορηθεί ο αρχηγός ότι έχεις φθαρμένους και δεν πιάνεις και πολλά ψάρια, που λέει και μια φίλη μου, δεν έχει νόημα να είσαι και άφθαρτος.
1: Θα φανεί.
0: Λέω
1: αυτό.
0: Τώρα. Λέμε.
1: Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε τίποτα. Αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος.
0: Βέβαια, εκ του αποτελέσματος.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι θα μας εμπνεύσουν και μας ήδη μας έχουν εμπνεύσει. Θα το δείτε όμως και συνέχεια της εκπομπής. Ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα». Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Δεν είναι η μόνη εφημερίδα που έχει αυτό το πρωτοσέλιδο, είναι και αλλού, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τι γράφει στο ρεπορτάζ η Καθημερινή? Ότι η έκδοση σύνταξη ήταν ένας γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για ασφαλισμένους. Θυμάσαι εσύ, οι γονείς μας.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Πόσα χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Εμείς κάνουμε πέντε χρόνια την εκπομπή. Δεν την κάνουμε πέντε χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ρωτάγαμε τους υπουργούς εργασίας πόσα χρόνια, πότε θα μειωθεί αυτό. Ήταν... Και τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια περιμένα, ειδικά με την
1: διαδοχική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν δύο ταμεία.
0: Που είχαν το ΙΚΑ και το ΤΕΒΟΣ επιτοπλίστων, ναι, και δεν βρίσκανε.
1: Χρόνια περίμεναν οι άνθρωποι και φαντάσου πως ζούσαν.
0: Ναι. Με το χέρι απλωμένο, θυμάσαι.
1: Ναι, και μετά.
0: Συγγενείς.
1: Θεσπίστηκε μια.
0: Προσωρινή σύνταξη και λοιπά.
1: Σύνταξη γύρω στα 600 ευρώ, επίσης ελάχιστη.
0: Αυτό δε συνέβαινε στην Ελλάδα την ώρα που σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Δανία σου λέω για παράδειγμα, που έτυχε να γνωρίζω, η σύνταξη έβγαινε και δεν υπερβάλλω ούτε, ας πούμε τώρα το. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβάλλω. Έβγαινε με το πάτημα ενός κουμπιού.
1: Το αυτονόητο.
0: Πήγαινες δηλαδή στο ασφαλιστικό ιστορικό, το οποίο ήταν ψηφιοποιημένο. Υπήρχε το πρόγραμμα που υπολόγιζε τη σύνταξη, πατούσες το enter και έβγαινε η σύνταξη αμέσως.
1: Μα και τώρα πανηγυρίζουμε ουσιαστικά για το αυτονόητο. Ναι. Για το ότι θέλει ένα-δύο μήνες να βγει η σύνταξή σου.
0: Λέμε λοιπόν, λέει η εφημερίδα, ότι η έκδοση σύνταξης ήταν ένας γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών, ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 26 υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων σε τρία ή περισσότερα ταμεία ή με ένσημα και από το εξωτερικό, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα χρειάζονται δύο μήνες. Η συρρήκνωση του χρόνου αναμονής καθίσταται εφικτή λόγω του νέου πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και τη ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων μέχρι το τέλος του έτους. Βέβαια. Καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Ανεξαρτήτως είπαμε, είναι τα μέτρα τα σωστά, πρέπει να τα επικροτούμε, έτσι, μην γκρινιάζουμε μόνο. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται όμως. Πολύ ωραία όλα αυτά. Και ειδικά όσοι έχουμε την δυνατότητα ή την ευκαιρία να μπαίνουμε στο ασφαλιστικό βιογραφικό μας στον Έλληνα κλπ.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως για τη γενιά τη δική μας και για τις κάπως παλιότερες γενιές, ακόμη υπάρχει αυτό το βάσανο με τα ένσημα και τις παλιές καρτέλες.
1: Μπορεί να έχεις χάσει μια καρτέλα και δεν βρίσκεις άκρη με τίποτα.
0: Πες τα Μαρία. Ούτε στα τοπικά υποκαταστήματα του είχα βρίσκει άκρη. Τα έχουν φάει λίγα ποντίκια, έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και δεν τα βρίσκει κλπ.
1: Έχουν καταστραφεί καρτέλες, έχεις χάσει τα ένσημά σου.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε γι' αυτό.
0: Θέμα δεύτερο, μπαϊπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Πρέπει να πούμε ότι εδώ έβγαλε και μια ανακοίνωση χθες ο Κωστής ο Χατζηδάκης για το θέμα αυτό. Λέει, με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.
1: Το θυμάσαι εδώ... που το λέγαμε και αυτό, κάποιο υπουργικό συμβούλιο είχε περάσει αυτό και λέμε πανηγυρίζουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
0: Τώρα εδώ θα πούμε κάτι. Εγώ θα πω κάτι. Οικογένειες δεν φύγουμε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, θα σκάσω. Υπάρχουν υπηρεσίες και γνωστές μας υπηρεσίες που σου ζητάνε το ίδιο πιστοποιητικό 4 φορές.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχουνε.
1: Βέβαια, πώς δεν υπάρχουν.
0: Το ίδιο πιστοποιητικό. Ναι. Μα ρε παιδιά, λες. Το έδωσα πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο το έφερα.
1: Δεν το έχετε, δεν έχει αρχιοθετηθεί.
0: Όχι, λέει.
1: Δεν έχει περάσει κάπου ξανά. Το θέλω φρέσκο. Ναι. Λες και κάτι θα έχει αλλάξει.
0: Επειδή τυχαίνει και τα ζούμε με τη Μαρία, γι' αυτό το λέμε αυτό, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πιστοποιητικό γέννησης, πόσες φορές θα
0: θέλετε.
1: Μία γεννήθηκα.
0: Έλεος.
1: Πόσες φορές το θέλετε.
0: Τελευταία είδηση που διαβάζω από το πρωτοσέλιδο έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά και η απάντηση της Αθήνας. Άντε να πω και το, μια πολύ ωραία φωτογραφία που υπάρχει. Μια μουσική καρποστάλα από τον Πολ Μακάρνεϊ, μια πολύ συγκινητική έτσι, φωτογραφία. Μια αναδρομή στα παιδικά χρόνια στο Λίβερπουλ επιχειρεί. Ο 83χρονος πλέον Πολ Μακάρνεϊ.
1: 83, αυτό είναι το.
0: Μέσα από το καινούριο 20ο δίσκο του Boys of Dungeon Lane. Η εφημερίδα άκουσε το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και παρουσιάστηκε από το θρυλικό Σκαθάρης αρχές Μαΐου στο στούντιο 2 της Abbey Road στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα. Ωραία, και είναι και ωραία φωτογραφία.
0: Φοβερή.
1: Να περάσω, ναι. Να περάσω εγώ στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, όλα αυτά που συζητούσαμε για το πολιτικό σκηνικό. Κινούμενη άμμος είναι ο τίτλος. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Τέσσερα κεφαλάκια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καρυστιανού. Με σχόλιο για το κάθε κόμμα. Mm-hmm. Ξεχωριστά. Μαξίμου, Πασόκ, Ελλάς, Ελπίδα. Ακόμη, διαβάστε ακόμη τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Λέγαμε το παρασκήνιο με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη εδώ χθες.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε ως τα δικαστήρια. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Συντάξεις και εδώ. Οι συντάξεις χειρίας όμως.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.
0: Είχε κάνει εσύ αυτή την ερώτηση στην κυρία Κεραμέως, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Εσύ την είχες κάνει την περασμένη εβδομάδα εδώ.
1: Την είχαμε την κυρία Κεραμέως.
0: Και μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μείωση, η παραμικρή μείωση.
1: Να εφαρμοστεί ουσιαστικά η απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση περικοπή σύνταξη, σύνταξη κυρία.
0: Περιμένουν να.
1: Καθαρογραφεί η απόφαση, ναι, του Συμβουλίου
0: για
1: του
0: Συμβουλίου
1: για να νομοθετήσουν. Αλλά θα ρωτήσουμε. Στη συνέχεια θα έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό, θα έχουμε θέμα για τις συντάξεις. Και η Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσε. Και βεβαίως ακόμη προβλέψεις, το λέω γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι.
0: Καυτό καλοκαίρι. Η απογευματινή έχει τίτλο, αυτό που σας λέγαμε δεν ήταν μόνο η καθημερινή, έχει και η απογευματινή. Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση κύριας και επικουρικής από το 27, ενσωματώνεται σταδιακά στο σύστημα τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Διαβάζουμε επίσης βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Ποια είναι τα βιτριολικά σχόλια έχει πάνω-πάνω του κυρίου Μητσοτάκη, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη, του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη, χωρίς ιδεολογική ραγοκαλιά, αυτό κι αν ήταν.
1: Ναι, βαρύ. Πάμε μεταξύ πρώην συντρόφων, είναι ακόμη πιο αιχμηρά τα σχόλια.
0: Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Πάνος Κουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Πολύ αιχμηρά σχόλια.
1: Άρα πολύ και η φωτογραφία τα λέει όλα. Γιατί τι έχει η φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας?
0: Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και δίπλα ακριβώς να κάνουν ακριβώς το ίδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ωραία.
0: Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή Eurostat και όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους σε 39,6 ώρες εβδομαδίως έναν 35,9. Στην Ευρώπη δουλεύουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, τι άλλο.
0: Δηλαδή, Αλέξη... υποθέτω ότι θα έπρεπε να μπαίνει όποιος θέλει. Κανονικά, έτσι δεν πάει. Ναι, εντάξει, okay.
1: Η κριτική που ασκείται και είδα και στο θέμα αναφέρθηκε στις βασικές του διακηρύξεις και ο Αλέξης Τσίπρας. Το μεταναστευτικό. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων του στο Αριστοτέλειο.
0: Χρυσοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή». Διαβάζουμε επίσης «Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ παρέμβαση για τα πανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο». Διαβάζουμε επίσης «Συνδικάτα Αττικής όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας».
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Θυμάστε το θέμα που είχαμε συζητήσει πριν κάνα μήνα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι? Αυτό είναι πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Τα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Uh-huh.
1: Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Εκθέσεις κομισιόν. Στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Τρίτο θέμα. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. Και ακόμη ναι.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών για εθνοφυλακή». Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Και ακόμη ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Οι δημοσκοπήσεις. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα είναι το πρώτο θέμα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς. ναι. του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα.
0: Το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά», μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από την εκδήλωση του Θυσίου. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Στόχος η ανάδειξη της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Δημέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι το ποντίκι είναι στον κύκλο των υποστηρικτών του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι. Εγώ να περάσω στην εφημερίδα Εστία. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη προουδενός ροδί, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Και τέλος, το μανιφέστο κυκλοφορεί σήμερα υπό τον τίτλο «Καταραίης και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για την Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημιά για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:50. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: RTL Radio 105,8.
0: Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σε αυτή την ώρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, καθώς αύριο έχουμε πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποπτευόμαστε ότι όλα πρέπει να είναι έτοιμα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, κύριε Ραμόπλε, είναι όλα έτοιμα, είναι προγραμματισμένα εδώ και καιρό. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε πάλι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή τις πανελλαδικές μας εκτάσεις, και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλη την κοινωνία, καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά μας.
0: Εγώ θα
3: καλή
0: ευχηθώ επιτυχία. Και κάτι ακόμα, εντάξει, ξέρω ότι θα ακουστεί κάπως, θα το πω. Να αφήσουν τα παιδάκια στην ησυχία τους οι γονείς, να μην τα πιέζουν τώρα πια, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής, έτσι.
1: Ό,τι κάνανε.
0: Τώρα, ακριβώς, ό,τι έχει γίνει,
3: έχουν κάνει, ακριβώς. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει.
0: Έτσι
3: διαγωνίζονται, να ξέρετε, έναν αριθμό, θα σας πω. Λαμβάνουν μέρος πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια 82.386 παιδιά, μαθητές μας.
0: Για πόσες θέσεις? Για
3: τα, ανάλογα τώρα το τι θέσεις υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Αυτά θα βγουν και έχουν βγει. Πιστεύω ότι γύρω στις 60.000 με 70.000 θα υπάρχουν. Και επίσης στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια, που έχουμε και εκεί οι πανελλαδικές, είναι 20.587 μαθητές για τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Κύριε Παπαδομαρκάκη, κάποιες συμβουλές εκτός από αυτή που είπαμε στους γονείς, αφήστε τα παιδιά ήσυχα, ότι έχουν κάνει τώρα, αύριο ξεκινούν εξετάσεις. Κάποιες συμβουλές προς παιδιά και προς γονείς για την αυριανή πρώτη ημέρα.
3: Ακριβώς αυτή τη συμβουλή που έδινα πάντα και από τη θέση που είμαι ως διευθυντής εκπαίδευσης 15 χρόνια, έλεγα το εξής: τα παιδιά είναι αυτό που είπε ο κ. Αδαμόπουλος και εσείς. Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάνω από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
1: Άρα μπορεί να μην δενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
3: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε, να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους.
0: Να πω εγώ κάτι ακόμα. Αν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Γενικέ, δεν χρειάζεται ξενύχτη τώρα για διάβασμα.
3: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
3: Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν, όμως πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω εγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Έτσι
3: υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας.
0: Έτσι
3: και επομένως ας το δουν και αυτό και οι γονείς Είναι ίδια τα παιδιά μας. Ξεκινάνε την Παρασκευή, 8 η ώρα πρέπει να είναι οι μαθητές στις τάξεις τους. Τα θέματα 8.30 ώρα θα διαμοιραστούν στους μαθητές. Ξεκινάνε με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία οι μαθητές των γενικών λυκείων. Και το Σάββατο ξεκινούν οι μαθητές με νέα ελληνικά, δηλαδή πάλι την έκθεση λεγόμενη, στις 8 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μια συμβουλή να πούμε προς τα παιδιά και τους γονείς, εάν δίνουν σε άλλο εξεταστικό κέντρο από εκεί που είναι το σχολείο, ας μπουν στον κόμπο σήμερα να πάνε να το δουν, μην αγχωθούν αύριο τελευταία στιγμή.
3: Φυσικά, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να κάνουν μια ανίχνευση του εξεταστικού κέντρου για να μην αγχωθούν την τελευταία στιγμή και αγχώσουν και τα παιδιά.
0: Τώρα.
3: Και ολοκληρώνονται οι εξετάσεις, να ξέρετε, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. 5η 25 έκτου με τα ισπανικά, δηλαδή είναι ειδικά μαθήματα.
0: Ναι. Με τα ειδικά. Αλλά τα βασικά μαθήματα των μελλαδικών πότε τελειώνουν?
3: Τα βασικά είναι Δευτέρα 8 έκτου, ιστορία, φυσική, οικονομία, ανάλογα με τις ομάδες προσανατολισμού, και στα ΕΠΑΛ τελειώνουν 15 έκτου. Πάλι με αντίστοιχες στοιχεία ψύχης κλιματισμού, ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν τα ΕΠΑΛ.
0: Τώρα, ξέρουμε ότι λειτουργεί μια γραμμή υποστήριξης για τους υποψήφιους.
3: Ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν τα ΕΠΑΛ.
0: Τώρα, ξέρουμε ότι λειτουργεί μια γραμμή υποστήριξης για τους υποψηφίους, έτσι δεν είναι?

0: και επομένως γνωρίζουν πώς να δίνουν απαντήσεις. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία φέτος και ελπίζω τις επόμενες χρονιές και να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί με ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Μας πείτε και κάτι τελευταίο, έχουμε αλλαγές στα επιστημονικά πεδία φέτος?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι, αλλά θα πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά, κύριε Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, αυτό που είπατε εσείς. Ό,τι μάθανε, μάθανε. Έτσι. Δεν μπορούν τελευταία στιγμή να προσθέσουν κάτι σε αυτό που γνωρίζουν. Να μην αγχωθούν. Εμείς είμαστε δίπλα τους και οι γονείς τους φυσικά, και να μην πιέζουν, όπως είπατε, οι γονείς τα παιδιά.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε πριν κλείσουμε, για να το θυμηθούμε και εμείς και οι ακροατές, πότε πέφτει η αυλαία της σχολικής χρονιάς φέτος για όλες τις βαθμίδες, δηλαδή για δημοτικά, για γυμνάσια και για λύκεια. Πότε πέφτει?
0: Ναι. Τα δημοτικά είναι 21 του μηνός και τα γυμνάσια.
1: 21 Ιουνίου.
0: Ιουνίου, ναι. Και 36 τα γυμνάσια και τα λύκεια. Εκεί πηγαίνουν σε διακοπές πλέον.
1: Και τα γυμνάσια?
0: Τα γυμνάσια και αυτά, όλα μαζί, γυμνάσια και λύκεια.
1: Μάλιστα.
0: Τότε βγαίνουν η τελευταία μέρα όπου οι εκπαιδευτικοί είναι στα σχολεία τους.
1: Όχι, όχι, για τους μαθητές λέμε.
0: Για τους μαθητές. 15 του μηνός, 15, 15 του μήνα για τους γυμνάσια και 21 για τα δημοτικά.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδομαρκάκη.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
2: Να είστε καλά. Βέβαια, ο Ιούνιος, όπως θυμάσαι και εσύ και από εμάς, αλλά και από το γιο σου, είναι ένας μήνας που τα παιδιά πάνε χαλαρά στο σχολείο.
1: Πάνε χαλαρά. Εκείνο το οποίο εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ με τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, γιατί τα παιδιά δεν μας ακούνε προφανώς τώρα. Είναι στα σχολεία, διαβάζουν, κάνουν άλλα πράγματα. Σίγουρα δεν ακούνε εμάς τα πιτσιρίκια. Yeah. Έτσι, αυτή την ώρα ειδικά. Είναι ότι το γνωρίζετε όλες και όλοι, και εμείς το γνωρίζουμε, αυτά τα χρόνια και αυτές οι εμπειρίες είναι ανεκτήμητα.
2: Έτσι. Δεν γυρίζουν πίσω.
1: Μην τα φαρμακώνουμε τα παιδιά. Ας το ζήσουν, ας το βιώσουν.
2: Και στα παιδιά, αφήστε το άγχος, απολαύστε τη ζωή και την ηλικία σας.
1: Τα παιδιά, είπαμε, δεν μας ακούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Αν κανένα, κάποιο μαμά, κάποιο μπαμπάς είπε, άκουσε αυτό το πρωί στο ραδιόφωνο και μας ακούσουν αύριο.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε δεκάδες μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Viber, θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Προς το παρόν, πες μας δύο λόγια για την κίνηση, βρε Μαρία.
2: Ναι. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό ξεκινάει από τη Φυλή και φτάνει περίπου μέχρι την Πλακεντία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με αυξομοιώσεις. Που η κίνηση, έχουμε σχεδόν μποτιλιάρισμα και που είναι απλά αργή, αλλά έχουμε κίνηση.
1: Εφιαλτικό το βλέπω, έτσι όπως το βλέπω.
2: Ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, δηλαδή πριν την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά, και φτάνει περίπου, κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην Άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία και στα δύο ρεύματα από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό. Και η Μεσογείο καλύτερη εικόνα, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, έχει στην Αγία Παρασκευή κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου και στην κάθοδο περίπου στη διασταύρωση με την Κατεχάκη. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλιος, η Αρδιτού, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα είναι σχεδόν η εικόνα που έχουμε κάθε μέρα. Κατεχάκη με κίνηση, η Παραλιακή ξεκινά από την Γλυφάδα και φτάνει μέχρι τον Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Ιδιαίτερη κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, έχετε αρχίσει και φεύγετε.
1: Καλό αυτό.
2: Καλό.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ναυσιπλοείες στα στενά του Ορμούς. Εκρήξη ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουν, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμό σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου του 2026. Δηλαδή, πόσο? Τρεις και σήμερα.
1: Ναι.
0: Τρεις και σήμερα.
1: Για να φύγει ο Μάης. Γιατί δεν έχουμε πρώτο του μήνα. Τρεις και σήμερα. Γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, διαβάζω σήμερα. Δεν ξέρω κανένα. Αλλά αύριο γιορτάζει.
0: Την Κυριακή έχουμε 31 του μήνα.
1: Άρα τη Δευτέρα. Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου.
0: Υπομονή της Αγίας Υπομονής που λέμε.
1: Αύριο. Από σήμερα έχουμε αρχίσει να τη γιορτάζουμε.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίζει στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ήρα Πανανίδου, επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, η μία, Radio η άλλη.
0: Και βέβαια η δυνατότητα μέσω Facebook να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας.
1: Λοιπόν, Βασίλη, πρέπει να διαβάσουμε σε λίγο, αν όχι τώρα, μερικά μηνύματα. Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν θα μπορέσουμε στο τέλος να τα διαβάσουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λοιπόν, πάμε. Άντε, γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση. Λέει: οι νέοι συνεχίζουν να φεύγουν για άλλες χώρες. Ο πληθυσμός θα συνεχίζει να μειώνεται. Τα εισοδήματα των ανθρώπων θα λιγοστεύουν. Η χώρα θα ξεπουγέται σε ξένα χέρια. Πολύ μεγάλο και σύνθετο το ζήτημα. Οι νέοι δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζουν να φεύγουν με την ίδια ροή σήμερα, όπως γινόταν
1: τα πέτυνα χρόνια των μνημονίων. Ναι.
0: Και το δημογραφικό παραμένει ένα μόνιμο πρόβλημα. Βεβαίως άρρηκτα συνδεδεμένο και με την οικονομική κατάσταση κάθε νοικοκυριού. Κακά τα ψέματα, όταν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει πράξη τα όνειρά του, πώς μπορεί να αποκτήσει και ένα παιδί ή δύο παιδιά ή περισσότερα, λέμε τώρα. Αλλά σε καμία περίπτωση, νομίζω, δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα για ξεπούλημα σε ξένα χέρια. Ούτε να γίνει, έγινε, αδερφέ Θανάση. Λέμε τώρα, κατάλαβες.
1: Ελπίζουμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη περίοδο, καλύτερη βάση τώρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτο Παγιανόπουλο από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Βασίλη τον Παπαγιανίδη. Καλή επιτυχία, λέει, στη γυναίκα μου που σε ηλικία 40 ετών έβαλε στόχο να περάσει στο πανεπιστήμιο. Τη λένε Γεωργία. Καλή της επιτυχία. Δεν είπα ελληνικά.
1: Όλα καλά. Ναι. Καταλαβαίνω ότι γι' αυτό το λέει. Καλή της επιτυχία. Ολόψυχα το λέμε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα, ο οποίος μας λέει: είμαι 55. Πριν από 25 χρόνια έλεγα: μέχρι να φτάσουν τα παιδιά μου σε αυτή την ηλικία, θα έχει τελειώσει αυτό το βασανιστήριο με τις Πανελλήνιες, θα έχουν καταργηθεί. Όμως δεν έχει αλλάξει ακόμα. Κοίταξε, θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία μέσω του εθνικού απολυτηρίου να αλλάξει το σύστημα.
1: Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Ναι, εάν τώρα ρωτάς εμένα. Θα μου πεις τι σημασία έχει η γνώμη δική μου. Σωστό. Λέμε όμως τώρα, εάν είμαι και τρισευτυχισμένος με την κατάργηση των Πανελλήνιων, θα πω όχι. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη το επίπεδο, πώς να πούμε, της αντικειμενικής βαθμολόγησης που θα θέλαμε.
1: Εντάξει, κατά γενική ομολογία είναι ένα αδιάβλητο σύστημα οι Πανελλήνιες.
0: Οι Πανελλήνιες είναι ένα
1: αδιάβλητο σύστημα.
0: Και εδώ τώρα το ζήτημα είναι... αξίζει να αντικαταστήσεις ένα σύστημα το οποίο μπορεί να έχει φτάσει στα ωριά του αλλά παραμένει αδιάβλητο και αδιαφυσβήτητο, για να βάλεις ένα σύστημα το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να δεχτεί αμφισβήτηση, γιατί κακά τα ψέματα, εάν όλη σου η πορεία προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση κρίνεται από τις επιδόσεις σου στο σύνολο του λυκείου, των τάξεων του λυκείου, πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι ένας καθηγητής βαθμολογεί με μεγαλύτερη επίοικια.
1: Αυτό είναι και το πρόβλημα. Και το ξέρουμε ότι κάποιοι καθηγητές είναι πολύ αυστηροί, υπερβολικά αυστηροί, κάποιοι είναι επίοικοι. Γίνεται σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων. Αλλά έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό, ότι και εμείς όταν δίναμε Πανελλήνιες, σαν υπόφορο μας φαινόταν.
0: Συμφωνώ.
1: Το σύστημα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Ιωαννίδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του τα λόγια. Καλημέρα, καλή δε, μας στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λίμνη Πλαστήρα. Να είναι καλά.
1: Τώρα, στα καλύτερά της άνοιξε εκεί η περιοχή. Άνοιξε ο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν.
1: Στη Σόνια τη Φωτιάδου.
0: Γεια σου, ρε Σόνια. Καλημέρα, όλα έτοιμα για τις Πανελλαδικές. Είναι καθηγήτρια η Σόνια, το ξέρεις.
1: Βέβαια, και γι' αυτό λέει, δίνει και τη συμβουλή της. Με δύο λέξεις, χωρίς άγχος.
0: Καλημέρα στο Σπύρο, ο οποίος λέει: ας είναι, λέει, και με κυβέρνηση Τσίπρα, αν είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη. Ωραίος ο Σπύρος, κατευθείαν με το άγχος αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Σε άλλο μήκος κύματος η Ειρήνη, η οποία δεν μιλάει και τόσο κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα και στον κύριο Μπελέζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό σας μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Σέρβο. Καλημέρα στον Παναγιώτο Παγιανόπουλο. Καλά δεν είπα?
1: Ναι, καλά είπες. Ναι. Καλημέρα στον Γιώργο το Φιλιππίδη. Καλημέρα στον Γιώργο το Βάρδα. Χθες έκανε το πρώτο μπάνιο του, λέει, στο Κιάτο της Κορινθίας. Λίγο κρύα.
0: Κοίταξε να δεις, ο Γιώργος ο Φιλιππίδης λέει: αγαπητέ Βασίλη, λάθος στον υπολογισμό των συντάξεων. Ίδιος αριθμός ενσύμων, ίδια κατηγορία. Όλα ίδια διαφορετική σύνταξη. Επικουρική 50 ευρώ το μήνα, πώς γίνεται?
1: Ρωτήσουμε. Να το ρωτήσουμε. Απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση εμείς.
0: Καλημέρα. Ναι, στο... είπες για τον Γιώργο, ε.
1: Είπα για τον Γιώργο.
0: Μας έλεγε τη φωτογραφία
1: ναι,
0: του
1: ναι, ναι,
0: από το Κιάτο. Πολύ ωραία. Πέτρος Καραγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάνου. Καλημέρα στον Γρηγόρη Ξένο. Καλά το λέω. Τον Νίκο τον Μισιρλή. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καλούση. Καλημέρα στη ζωή. Καλημέρα
0: ο Γιώργος
1: στο...
0: ο Πάνου μας λέει τα καλύτερα λόγια. Να σε καλά, ευχαριστούμε.
1: Κοκκινίζουμε. Ψυχώς δεν φαινόμαστε. Στον Γιώργο τον Θύμιο, τη Σταυρούλα τη Σιώκη. Να είστε καλά. Στον Πέτρο από το Ηράκλειο να πούμε καλημέρα.
0: Ο Γιάννης ο Καλούση μας λέει γιορτάζει ο Ευτύχης ο Επίσκοπος Μελιτινής. Ε?
1: Α, και είπα εγώ Μελιτίνη, μάλιστα.
0: Καλημέρα, ναι, η ζωή, η οποία είπε να ρωτιέμαι πότε θα νιώσουμε ασφαλείς σε αυτή τη χώρα. Ο άλλος λέει έχει μαχαιρώσει 16 φορές έναν επιχειρηματία και τριγυρνάει ελεύθερος.
1: Και πυροβόλησε τώρα.
0: Και ο Γιώργος μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα. Πρωινές όμορφες.
1: Πανέμορφες.
0: Τη Σταυρούλα Εσκιώκη από τις Σέρες. Τι όμορφα από την Κερκίνη, ε. Εκπληκτικές. Λοιπόν, θα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της καλημέρας στους φίλους μας, στους γκρουπ της εκπομπής. Τώρα όμως θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας για αυτό το ημίωρο, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα καυτά θέματα της ατζέντας του Υπουργείου. Δεν είναι και λίγα. Σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο σε περισσότερες από μία εφημερίδες. Κύριε Μιλαπίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Είδαμε καταρχάς ένα καλό νέο για το οποίο θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πέντε πράγματα παραπάνω. Ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει εγκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα μέσω του οποίου το ψηφιακό πρόγραμμα θα μπορείτε να βγάζετε συντάξεις μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο, αν έχουμε διαδοχική ασφάλιση. Ισχύει?
3: Κοιτάξτε, αυτό το στο οποίο αναφέρεστε είναι στις αλλαγές οι οποίες θα επέλθαν για το σύστημα των επικουρικών συντάξεων. Ναι. Γιατί ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη. Και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα, οι φάκελοι μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος.
1: Σε αυτά τα χρονικά περιθώρια που διαβάζουμε, σε ένα μήνα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, γιατί αυτό ήταν άλλος Γολγοθάς, κύριε Μιλαπίδη. Διαδοχική ασφάλιση και η αναμονή, βέβαια.
0: Διαδοχική νομίζω είναι δύο μήνες.
3: Σωστά. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος ήταν μισθωτός, έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του.
0: Αυτά από πότε, κύριε Γενικέ?
3: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
0: Εντός
3: του,
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στο άλλο
0: το μεγάλο θέμα που καίει, εμείς δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω και μαζί τα είχαμε συζητήσει παλιότερα. Έχει να κάνει με τις συντάξεις κυρίας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. από πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας λέω το γεγονός ότι εμείς γινόμαστε δέκτες καθημερινά μηνυμάτων, δίνει και το κλίμα, έτσι. Σε τι φάση βρισκόμαστε με αυτό το ζήτημα? Αναφέρομαι στην απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει ουσιαστικά την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, ειδικά όταν παίρνει σύνταξη κυρίας. Ναι.
3: Ναι, παρότι δηλώνω αναρμόδιος καθώς χειρίζομαι τα εργασιακά θέματα, είναι όμως ένα θέμα βαθιά κοινωνικό και οφείλω να δώσω απάντηση. Πράγματι, υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κυριαμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Άρα, πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Άρα, και μέσα στον Ιούνιο να περιμένουμε την νομοθέτηση.
3: Πιθανότητα εξαρτάται από την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Το συντομότερο και αμέσως θα υπάρξει. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ένα το θέμα της εγκυκλίου αυτής σε σχέση με την Εθνική Σύνταξη και είναι ένα άλλο θέμα το οποίο διαχρονικά υπάρχει στο δίκαιό μας και πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ότι δηλαδή μετά από κάποια χρόνια η σύνταξη χειρίας περικόπτεται, είναι ένας διαχρονικός κανόνας, δηλαδή μετά την πάροδο τριών ετών κάποιος μάλλον αφού φύγει από την ζωή, ο χείρος ή η χείρα παίρνει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος ή της αποθανούς. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν θέλω να τα μπερδεύουμε. Αυτό ισχύει ως κανόνας. Αυτό το οποίο δεν θα ισχύει είναι να περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη.
0: Η εθνική
3: σύνταξη,
0: ακριβώς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα και εξακολουθεί να γίνεται. Αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές. Σαν ψέμα ακουγόταν, αλλά είχαμε φτάσει το 2026 και δεν υπήρχε ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για το ίδιο ακριβώς εργασιακό αντικείμενο. Πριν μας πείτε για το νομοσχέδιο που εξορθολογίζει αυτή την κατάσταση, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε, εάν βέβαια είστε σε θέση, για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Δηλαδή και με ποιο τρόπο υπήρχε αυτή η ετεροβαρής, ας πούμε, σχέση.
1: Και πώς διασφαλίζεται τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ λογικές οι απορίες οι οποίες διατυπώνονται. Πώς θα το διασφαλίσετε?
3: Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και είναι, συμμερίζομαι την αγωνία και του κ. Δαμόπουλου και της κ. Γεωργίου που λέτε, είναι δυνατόν το 2026 να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Όμως η οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τη μορφή νόμου κάνει μια παραδοχή η οποία είναι, αποδεικνύεται στατιστικά, ότι δηλαδή και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και η ελληνική αγορά εργασίας διέπονται από στερεότυπα χαρακτηριστικά και από αντιλήψεις σε σχέση με το φύλο και τις αμοιβές.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε, συνέβαινε στον ιδιωτικό τομέα μόνο ή εν μέρη και στο δημόσιο τομέα?
3: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις. Το συνταξιοδοτικό χάσμα, ηρίστε με παρόδο, στην Ευρώπη των 27 είναι 25%. Οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη.
1: Ναι. Βέβαια, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα σημαίνει αυτό. Στο δημόσιο είναι το νέο μισθολόγιο, το οποίο δεν προβλέπει διαχωρισμό φύλου, έτσι δεν είναι?
3: Κατά κύριο λόγο είναι στον ιδιωτικό τομέα, όμως και ο δημόσιος τομέας πέρα του ενιαίου μισθολογίου υπάρχουν νομικά πρόσωπα ανώνυμες εταιρείες που εξαιρούνται του ενιαίου μισθολογίου, είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις. Λοιπόν, ο νομοθέτης τι λέει? Λέει ότι ο μισθός σου πρέπει να είναι ανεξάρτητος του φύλου. Δίνω ένα παράδειγμα.
1: Για την ίδια
3: θέση. με τα ίδια καθήκοντα, με τα ίδια προσόντα, ο κύριος Αδαμόπουλος, χρησιμοποιώ τα ονόματά σας για χάρη είναι πιο επιθετικός στην διαπραγμάτευσή του με τον εργοδότη και πετυχαίνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η κυρία Γεωργίου, από την άλλη, δεν είναι εξίσου επιθετική. Με τα χρόνια, λοιπόν, δημιουργείται μια μισθολογική απόκληση που μπορεί να μην οφείλεται και σε διάκριση δυσμένη από τον εργοδότη, αλλά τελικά μέσα στα χρόνια να συσσωρεύονται σιωπηλές ανισότητες. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Λογικό. Και αν...
3: δεν πρέπει δηλαδή, επειδή είσαι γυναίκα, να υπολείπεσαι, όμως αν έχεις πετύχει τους στόχους σου με καλύτερο τρόπο, έχεις περισσότερα προσόντα, είσαι αρχαιότερος, αυτά ο νόμος τα περιλαμβάνει ως κριτήρια, εξακολουθεί ο εργοδότης να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Πάντως αυτό είναι, να σας πω, είναι λίγο ρευστό, κυρία Γενική, και να εξηγήσω με ένα παράδειγμα τι εννοώ. Παρότι και εσείς το βάλατε τώρα στην αφήγησή σας, να το κάνω πιο σαφές. Επειδή είχαμε και τη Διεθνή Μέρα Μάρκετινγκ, προχτές πότε ήτανε, έχουμε δύο εργαζόμενους στο τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Ο ένας είναι άνδρας και ο άλλος είναι γυναίκα. Έχουν τους ίδιους μεταπτυχιακούς τίτλους, αν θέλετε έχουν και το διδακτορικό, και οι δύο. Έχουν και τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας. Λοιπόν, και είναι και περίπου συνομήλικοι. Να τα βάλω όλα μαζί, ότι είναι κοινά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο ένας όμως καταφέρνει να σκοράρει περισσότερο, έτσι, ο άλλος λιγότερο. Δεν αναφέρομαι αν είναι ο άνδρας ή η γυναίκα αυτός που σκοράρει περισσότερο, σε ό,τι αφορά την προσέλκυση πελατών, θέλω να πω, ή την ανταποδοτικότητα της εργασίας του. Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει ανταμοιβή διαφορετική σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.
3: Ασφαλώς και είναι πολύ πετυχημένο το παράδειγμά σας. Η οδηγία δεν έρχεται να παρέμβει σε αυτό. Εξακολουθεί να είναι στην διακριτική ευχαίρεια του εργοδότη αυτός που σκοράρει καλύτερα, αυτός ή αυτή που σκοράρει καλύτερα, να αμοιφθεί καλύτερα. Μάλιστα, ο νόμος λέει ότι αποκλίσεις μέχρι το 5% δεν τις αναζητούμε. Αν η απόκληση όμως είναι 10, 12, 20, τότε δικαιούται πλέον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να ρωτήσει τον εργοδότη για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιου είδους απόκληση, όχι σε επίπεδο ταυτοποίησης, γιατί ο Γιάννης παίρνει περισσότερα από τη Μαρία, αλλά η Μαρία σε σχέση με τις μέσες αμοιβές στην αντίστοιχη θέση, γιατί είναι χαμηλότερα, και εκεί να δούμε τα κριτήρια με τα οποία τελικά ανταμείβεται κάποιος.
1: Το μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός εδώ, βέβαια. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός.
3: Ναι, το βασικό κριτήριο όμως, το οποίο στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και εισάγει η οδηγία και ο ελληνικός νόμος όπως θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι το εξής. Υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης να φτιάξουν μισθολογικές δομές, δηλαδή ιεραρχία, συστήματα αξιολόγησης, αντιστοίχηση αμοιβών και θέση, ούτως ώστε να μπορούμε πλέον να συγκρίνουμε εντός της επιχείρησης πόσα παίρνει κάποιος. Όχι για να δημιουργήσουμε μικρούς εμφύλιους κάθε μέρα,
0: μάλιστα,
3: αλλά για να μπορεί να ξέρει και η εταιρεία την παραγωγικότητά της, mm-hmm, και τα κριτήρια με τα οποία κάποιος ανταμείβεται, αλλά και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Yeah. Ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί ότι αναβαθμίζεται η αγορά εργασίας σε επίπεδο.
1: Και εξυγχρονίζεται αυτό το χρόνο. Αλλά αν κάποιος εργοδότης, μάλλον, αν κάποιος εργοδότης επιμένει και για κάποιο λόγο θεωρεί ότι οι άνδρες είναι πιο αποδοτικοί από τις γυναίκες, ή το αντίθετο. Ήταν αντίθετο, μια γυναίκα.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να τα δούμε όλα. Ή μια γυναίκα που είναι εργοδότης. Βλέπει αυτό. Υπάρχει κάτι, κάποια ρήτρα, κάτι.
0: Μια δικλίδα ασφαλείας,
1: ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για το νόμο.
3: Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες του νόμου, αλλά είναι σημαντικές και ορθώς με ρωτάτε. Η μία βασική υποχρέωση λοιπόν είναι μισθολογικές δομές σε όλες τις επιχειρήσεις. Η δεύτερη υποχρέωση είναι η υποχρέωση reporting, δηλαδή οι επιχειρήσεις πάνω από 100 άτομα κάθε χρόνο θα βγάζουν μια ετήσια αναφορά με τα στοιχεία των μέσων αμοιβών.
0: Μάλιστα.
3: Αν υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, τότε ο φορέας ισότητας, ο οποίος είναι ο συνήγορος του πολίτη, ο ρόλος του οποίου αναβαθμίζεται πάρα πολύ σημαντικά, δικαιούται να έρθει να κάνει μαζί με τον εργοδότη και εκπροσώπους των εργαζομένων αξιολόγηση των μισθολογικών δομών της επιχείρησης και αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τα οποία στηρίζονται σε δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου, τότε υπάρχει ένα πλαίσιο κυρώσεων που ξεκινάει από σύσταση και καταλήγει και σε επαναλαμβανόμενα πρόστιμα. Άρα, το ζητούμενο είναι μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, ούτως ώστε αυτές τις ανισότητες οι οποίες στηρίζονται και είναι κατά τη γνώμη μου απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες το 2026, αν κάποια γυναίκα είναι εξίσου άξια να πληρώνεται με βάση το φύλλο της και όχι με βάση την αξία της, να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στην αγορά εργασίας. Και κάτι ακόμα σημαντικό, και πριν από την πρόσληψη, πριν από τη συνέντευξη, έρχεται μια ουσιώδης αλλαγή. Δεν μπορεί ο εργοδότης να εμφανίσει μια θέση απασχόλησης με προσόντα, με περιγραφή θέσης και να μην βάλει εύρος αμοιβής. Άρα, οποιοδήποτε υποψήφιος πριν πάει σε μια συνέντευξη θα ξέρει το εύρος της αμοιβής και δεν δικαιούται ο εργοδότης να του ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά. Που είναι η πρώτη ερώτηση που γίνεται σήμερα στις περισσότερες διαπραγματεύσεις.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Μιλαπίδης, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για τα θέματα που σχετίζονται με την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Το νομοσχέδιο που πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη και βεβαίως βρήκαμε την ευκαιρία να τους ρωτήσουμε και για δύο θέματα για τις συντάξεις.
0: Η Χρυσή Σιδηροπούλη, φίλη μας, λέει: οπότε στον ιδιωτικό τομέα η γυναίκα θα διακόψει την απασχόλησή της. Γιατί η γυναίκα, λέει, όμως στον ιδιωτικό τομέα, η νομοθεσία είναι ίδια για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η γυναίκα όμως στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να μην κάνει το ωράριο. Στον ιδιωτικό τομέα για οικογενειακούς λόγους με την

0: ραδιόφωνο.
1: Στο ιδιωτικό τομέα δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση από το δημόσιο, δεν το συζητάμε.
2: Ούτε λόγος.
1: Μας λέει ένας φίλος.
2: Μόνο στις άδειες λοχείας και τα λοιπά να περιοριστούμε, υπάρχει διαφορά.
1: Ναι. Μας λέει. Α, πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε. Ναι. Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση των Περσικών Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου, διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Fairnews Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Καλημέρα σε όλε και όλου. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Στην παρέα μα όλοι εσεί. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Μα λέει ο φίλο μα ο Δημήτρη Βουρέλη. Παιδιά, λέει, ψάξτε το λίγο για το gender gap. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Οι μισθοί, λέει, πληρώνονται με βάση τη θέση και όχι με βάση το φύλο αυτού που την κατέχει. Με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Μιλαπίδη. Ναι. Κάνει την παρατήρηση ο κύριο Βουρέλη. Με τον κύριο Μιλαπίδη, αν μπήκα τώρα στην ακρόαση, τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Μιλούσαμε για το νομοσχέδιο που αφορά στην ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Μας λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι αυτό συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή που οι μισθοί πληρώνονται με βάση τη θέση και όχι με βάση το φύλο που την κατέχει. Αυτό συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά στο δημόσιο. Αν οι άντρες καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις ή αν είναι πιο επιθετικοί ή όχι, ή αν δεν παίρνουν άδειες μητρότητες, είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύουμε. Με την ίδια λογική, λέει, υπάρχει gap και ανάμεσα σε άντρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Είναι πολύ.

0: Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός.
1: Δεν μπορώ να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, σημασία έχει να είσαι έντιμα υποκειμενικός. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του σε αυτή τη ζωή, έχει την πολιτική του κοσμοθεωρία. Αν θέλεις, έχει και την κομματική του τοποθέτηση. Εντάξει, σημασία έχει να κάνεις τη δουλειά σου τίμια, να μην κρύβεις πράγματα, να θέτεις τα ερωτήματα που πρέπει.

0: το επιστρέψουμε. Επειδή το προϊόν στάλθηκε από Κίνα, τα έξοδα αποστολής είναι, κρατήσου λέει, 150 ευρώ. Γνώμη μου, απλά να είναι σίγουρος κάποιος για το τι παραγγέλνει. Δεν ήταν απάτη το ρούχο, ήρθε κανονικά. Απλά λέει, έπεσε στην περίπτωση που δεν ταιριάζει συνήθως στα ευρωπαϊκά site. Δέχονται επιστροφή με έξοδα δικά τους, αλλά δυστυχώς με την Κίνα δεν συμβαίνει αυτό. Απλά λίγη προσοχή. Αυτό σε βλέπω από προσωπική εμπειρία. Ναι,
1: μα δεν πάβουν οι συστάσεις για προσοχή, ακόμη και όχι με τόσο με τέτοια site, αλλά και με, και με ελληνικά. Θέλει προσοχή, μπορεί να την πατήσει εύκολα. Ευκολότερα είναι σαφώς αυτό.
0: Θα επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: μετά από αυτή την παρένθεση.
1: Γιατί ανοίγεις την παρένθεση, αλλά...
0: Ναι, ενθυμούμενος όλους αυτούς τους ατέλειωτους μονολόγους και το κούνημα του δακτύλου, το οποίο βιώσαμε για πάρα πολλά χρόνια και ακόμη και τώρα υπάρχει, σε σχέση με το περίφημο ήθος της αριστεράς. Δεν ξέρω κατά πόσο προσομοιάζει με το ήθος της αριστεράς ή αυτό που κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι είναι αδιαπραγμάτευτο, το ήθος της αριστεράς, η στάση ανθρώπων που είναι με το ένα πόδι στη μια βάρκα, με το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα και κινδυνεύουν να πέσουν μέσα στο νερό για να μην χάσουν τα βουλευτικά τους προνόμια για όσους μήνες είναι ακόμα βουλευτές. Δεν το θεωρώ και πολύ ηθικό, λέω τώρα εγώ.
1: Έτσι κι αλλιώς το ήθος, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν έχει, δεν ανήκει ούτε σε κόμματα, ούτε έχει χρώματα, ούτε ναι, έχει ιδεολογία. Ένας άνθρωπος που είναι ηθικός, είναι ηθικός. Ένας άνθρωπος που έχει αρχές, έχει αρχές. Άρα η συζήτηση αυτή δεν έχει, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Σε αυτό που λες όμως, για τους ανθρώπους και τα στελέχη που πατάνε σε δύο βάρκες, και ενώ πεντακάθαρα έχει πει ο Αλέξυπνος, όπως το έκανα εγώ, να το κάνετε κι εσείς. Άμα θέλετε να έρθετε μαζί μου, παραιτηθείτε. Και περιμένουν και κάθονται με την έδρα στη Βουλή. Και απ' την άλλη περιμένουν τι. Βγαίνουν στα παράθυρα και επιχειρηματολογούν υπέρ του κόμματος Τσίπρα.
0: Για να τελειώσει η βουλευτική περίοδος, ας πούμε, λέμε για παράδειγμα, και μετά να πολιτευτούν, δεν ξέρω.
1: Εδώ είχαμε υποψήφιους πολιτικούς αρχηγούς που το έκαναν αυτό. Τέλος πάντων. Ας μην χαλάμε τις καρδιές μας πρωί-πρωί, παιδιάτικα. Ας μην γινόμαστε τόσο αυστηροί.
0: Έτσι, με όλους. Έλεγες νωρίτερα για την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Κουφονικολάκου, ναι. Διάβασα για την εκπρόσωπο της Ελλάδας και το μυαλό μου πήγε στην κυρία Δημοκλήδου. Έχει μπει πολύ δυναμικά πάντως.
0: Πολύ δυναμικά, ναι, πολύ δυναμικά είναι η αλήθεια. Ναι, ήταν εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Του Ινστιτούτου Τσίπρα.
1: Του Ινστιτούτου Τσίπρα δεν είναι ίδρυμα, ναι, Ινστιτούτο.
0: Και τώρα είναι εκπρόσωπος του νέου φορέα, του νεοπολιτικού φορέα.
1: Της ελληνικής αριστερής

0: Εγώ αυτό έχω.
1: Υπέροχα.
0: Να πω. Να βγάλουμε και εμείς το ψωπάκι μας, με συγχωρείς.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται, δεν μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν τα πολιτικά κόμματα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Φτάσαμε στο τέλος. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είναι μια μέρα που αναμένονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Είπαμε εδώ στην Αττική θα φτάσει ο υδράργυρος στους 31 βαθμούς. Αλλά δόξα τω Θεώ να λέμε, διότι αυτό που συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης όπως στην Γαλλία και στην Αγγλία, εδώ δεν το έχουμε ζήσει ακόμα.
0: Και λένε με το ρολόγιο ότι δεν θα το ζήσουμε. Δεν θα έρθει σε εμάς αυτός ο καύσωνας.
1: Αυτός ο καύσων.
0: Ευτυχώς, μην αρχίσουμε από τώρα με καύσωνες. Δεν έχω βάλει ακόμα air condition. Ας κάνουμε και λίγο οικονομία στο ρεύμα, δεν είναι και ότι πιο φθηνό. Λοιπόν. Η κίνηση στους δρόμους. Να δούμε αν βελτιώθηκε κάτι. Ναι, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Μην φανταστείτε όμως θεαματικές διαφορές. Στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Είχαμε πριν τρία τροχιά στον Κηφισό. Πώς να μην έχουμε κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο όμως, στο ρεύμα ανόδου είναι καλύτερη εικόνα. Όπως και στην Κηφισία είναι καλύτερη εικόνα και στη Μεσογείο. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν ακόμη πολλή κίνηση. Η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας και η παραλιακή. Εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα.

0: πρώτο θέμα στο airnews.gr αυτή την ώρα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν μετά από τα ιρανικά πλήγματα με drones σε στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα για επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι κυρίαρχη.
1: Βέβαια. Τα αντίπεινα των αντιπίνων. Βρισκόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτο θέμα στο CNN.com. Σε ένα αμερικάνικο, κορυφαίο αμερικάνικο δημοσιογραφικό δίκτυο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν νέα πλήγματα δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Ό,τι και στο Air News. Ενώ στο BBC.
0: Αφού είμαστε global site.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες. Συμφωνούμε σε όλα. Να είστε καλά να μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται Φορτσάτος ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Από εμάς πολύ πολύ καλημέρα. Τελευταίες καλημέρες στο Σπύρο, στην Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι μας στέλνουν για τα ένσημά τους και τα προβλήματα που έχουν ζήσει. Έτσι.
1: Τραυματική επίθεση.
0: Και στον Πάρη καλημέρα. Ναι, τραυματική. Δεν λες τίποτα.
1: Θα αλλάξει το επίθετο. Τραυματική. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ρεμάλια, το νου σας ρεμάλια.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.
1: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

There's a mountain. On the mountain.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας, όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο πιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

0: Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό Κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα πέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσα τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Chevron και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού Κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωση του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες υδρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
2: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού Κόλπου, κάτω από το Κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, υπάρχουν έτοιμες υποδομές και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
0: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, το, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
3: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογωματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2, που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν, και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
0: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότου πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
4: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη. Διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν, και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανέκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρανέκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουμε καμία τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει η συγκρίση στην πολιτική είναι αναπόφευκτη. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα, και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε: βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχω.
0: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στον Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκές αναλύσεις του Πασόκ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
4: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα,
0: ακριβώς.
4: Το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δίθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Χρήστο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, από μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από την Καλά Τρικούπη.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και ο CEO της Eleven Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρα από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε προς η Ελλάδα, έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτι Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Eleven Lamps, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα διηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του μνημονίου είναι η προστασία και διάδεση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους ιδιωτικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα, και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάμπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομία και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή.
3: έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
7: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
7: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
0: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
7: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Άριο Πάγο μετέβη νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από τον νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος. Σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στον χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
9: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
0: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
10: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
11: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
10: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
11: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
10: Προφανώς, δηλαδή, προφανώς. Και έχει,
11: τον κεντρό
10: έχει
11: κόμμα αρεκτή... να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
10: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
11: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
12: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξει καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
13: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών είτε στελεχών είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμαση. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουνδούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
13: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή, αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή, είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, με αφρομή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεμπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
0: Και να κλείσουμε αυτά, Ευγενία, ναι.
14: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι.
14: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25% 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
15: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι η εχθρασιακή χειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε πια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγειο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούζ τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης των ειδικών κρατικών μέσων ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Πολιτειών, θα λέγαμε, στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μια άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα. κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τα Ισραηλινά, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα Σινά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες να αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
18: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρχει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε βέλτιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
0: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με εοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Air News Radio 15,8 ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
19: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων. έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσύμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
0: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ. Πουλεκίδης.
19: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους αξιούχους.
0: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μυραπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
20: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
0: Αυτά από πότε,
20: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχείο, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μυλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
19: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μυλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Μυλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
20: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
0: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μυλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
19: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%. 11%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
0: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
20: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
21: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
11: Άρα μπορεί να μηδενιστούν, προσοχή, θέλει προσοχή.
21: Ακριβώς, επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε, να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή ανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν, όμως πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
22: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 θελητές. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμό στι αρμόδιε αρχέ, καθώ έξαστη γαστεντερίτιδα έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικού, δεκάδε ασθενεί και συνόδου. Ειρήνη Κρίτσι είναι στο Αττικών και θα μα πει περισσότερα, Ειρήνη.
2: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμή έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερε και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενεί και τα 4 σε υγειονομικού. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειονομική γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει τη εξάπλωση του νοροϊού, οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των εργατζών, ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
0: Ειρήνη, κύριε, τη ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραλαμβάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει πραγματικά και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
3: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων φάνησαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
0: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τους χαλαζοπτώσεις, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κριστιαν Μαυρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κριστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κριστιαν? Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε, Κριστιαν, πες μας.
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι τη στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας, και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος. Συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
0: Κριστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Τις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28-500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Τις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28

0: Θερμοκρασίε έω 30 με 32 βαθμού, κάποιε μπόρε κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια δεν
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέριψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίπεινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση. Αυτές οι συγκρούσεις αποτελούν τις πιο σοβαρές, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου. Επίσης, νωρίς το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ανατροπή στη δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφυλετών προκαλεί η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τα ονόματα όσων έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ δεν θα δημοσιοποιηθούν στις 30 Ιουνίου όπως είχε προγραμματιστεί, με τη διαδικασία να μετατίθεται για το επόμενο έτος. Στην Αθήνα μεταφέρονται από τη Θεσσαλονίκη οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Συνολικά 17 ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών και η Σύρος, παρουσιάζει ειδικό διαφημιστικό αφιέρωμα των Times του Λονδίνου με περιγραφές για κάθε προορισμό που συνοδεύονται από προτάσεις για συγκεκριμένα καταλήματα. Το Λιμεναρχείο Σύρου ζητά πλέον επίσημα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης στο νησάκι. Την έγκριση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας για τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από τις 7 Ιουλίου έως και τις 7 Αυγούστου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις σε Σύρο και Αθήνα τον Ιούνιο, ολοκληρώνει την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το «Εν χορδές και οργάνες», η μεγάλη του Μάρκου σχολή. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έκθεση παιδικής ζωγραφικής στην Ερμούπολη, αλλά και συμμετοχή μαθητών της σχολής στη μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο. Μετά από ένα διάλειμμα αρκετών ετών, η λέσχη των εκπαιδευτικών βάζει ξανά τη Σύρο στον χάρτη των πόλεων που υποδέχονται τις ταινίες που προβάλλονται κάθε χρόνο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Τις συμμετοχές στη διοργάνωση του 2025 θα παρακολουθήσουμε αυτήν την Παρασκευή 29 Μαΐου στο καθιερωμένο πια κινηματογραφικό ραντεβού του Σινεφίλ Κοινού της Λέσχης στην αίθουσα του Λούμπι στα Λύκια στις 9 το βράδυ. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο, στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου, κάθε απόγευμα μετά τις 6, η Μάτα Νάτσιουλα και η έκθεση της με τίτλο «Ρετάλια». Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα του Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα συνδιοργανώνουν αγώνες δρόμου 3 χιλιόμετρων και 6 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών και παιδικούς αγώνες την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 10 το πρωί στον Φίνικα στη Σύρο. Οι εγγραφές έχουν κλείσει, αλλά υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένων εγγραφών την ημέρα του αγώνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
3: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8.
4: Δημήτρης Αϊβαλιώτης, Άγγελος.
5: Από παιδί με κυνηγούσε ένα φως. Από τα όνειρα έπαιρνα δύναμη, σαφώς. Σε μια στιγμή ηλεκτρική έγινε η εικόνα φυλακή. Σε σένα μένω δέσμιος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η

0: στο ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Κατερίνα Τζιβίλογλου, πρώτη ανάσα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέριψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίπεινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση. Αυτές οι συγκρούσεις αποτελούν τις πιο σοβαρές, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου. Επίσης, νωρίς το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ανατροπή στη δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφυλετών προκαλεί η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τα ονόματα όσων έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ δεν θα δημοσιοποιηθούν στις 30 Ιουνίου όπως είχε προγραμματιστεί, με τη διαδικασία να μετατίθεται για το επόμενο έτος. Στην Αθήνα μεταφέρονται από τη Θεσσαλονίκη οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Συνολικά 17 ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών και η Σύρος, παρουσιάζει ειδικό διαφημιστικό αφιέρωμα των Times του Λονδίνου με περιγραφές για κάθε προορισμό που συνοδεύονται από προτάσεις για συγκεκριμένα καταλήματα. Το Λιμεναρχείο Σύρου ζητά πλέον επίσημα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης στο νησάκι. Την έγκριση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας για τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από τις 7 Ιουλίου έως και τις 7 Αυγούστου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις σε Σύρο και Αθήνα τον Ιούνιο, ολοκληρώνει την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το «Εν χορδές και οργάνες», η μεγάλη του Μάρκου σχολή. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έκθεση παιδικής ζωγραφικής στην Ερμούπολη, αλλά και συμμετοχή μαθητών της σχολής στη μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο. Μετά από ένα διάλειμμα αρκετών ετών, η λέσχη των εκπαιδευτικών βάζει ξανά τη Σύρο στον χάρτη των πόλεων που υποδέχονται τις ταινίες που προβάλλονται κάθε χρόνο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Τις συμμετοχές στη διοργάνωση του 2025 θα παρακολουθήσουμε αυτήν την Παρασκευή 29 Μαΐου στο καθιερωμένο πια κινηματογραφικό ραντεβού του Σινεφίλ Κοινού της Λέσχης στην αίθουσα του Λούμπη στα Λύκια στις 9 το βράδυ. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο, στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου, κάθε απόγευμα μετά τις 6, η Μάτα Νάτσιουλα και η έκθεση της με τίτλο «Ρετάλια». Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα του Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα συνδιοργανώνουν αγώνες δρόμου 3 χιλιόμετρων και 6 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών και παιδικούς αγώνες την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 10 το πρωί στον Φίνικα στη Σύρο. Οι εγγραφές έχουν κλείσει, αλλά υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένων εγγραφών την ημέρα του αγώνα.

0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Εδώ είμαστε χαρούμενοι όσο ποτέ για την Πέμπτη. Και το καιρός είναι καλός, δεν ξέρω γιατί έτσι. Βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα και αυτό μας ενδιαφέρει. Το χαμογελό σας, το χαμογελό μας θα γίνει σημαία, να είναι μπροστά. Έτσι λοιπόν, γιατί η Πέμπτη είναι η προπαρασκευή, το ξέρετε αυτό, και η Παρασκευή είναι η ομορφότερη μέρα της εβδομάδας. Οδηγεί σε ένα μαγευτικό Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Για άλλη μια φορά το είπα σωστά. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα από όλους εμάς εδώ. Τρεις είμαστε προς το παρόν. Dinos Classical και σήμερα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα φροντίζει ώστε ο ήχος που φτάνει στα δικά σας αυτιά, στους δικούς σας δέκτες, να είναι διαυγής και κρυστάλλινος. Από την άλλη έχω τον κύριο Φέδωνα Πιπέρη, ο οποίος έχει ανοίξει όλα τα social εδώ και μισή ώρα. Δεν ξέρω τι γράφει, δεν έχει σημασία αυτό. Παίζει με τα κουτάκια, με τα κουμπάκια, με οτιδήποτε βρει μπροστά του. Φέδων Πιπέρης λοιπόν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής που και σήμερα είναι μαγική, σας το λέω και το υπογράφω, γιατί έχουμε διαλέξει φοβερά κομμάτια για άλλη μια φορά από την δεκαετία του 70 και μάλιστα νομίζω ότι πάλι στο 1973 είμαστε, 72-73. Πάμε πολύ καλά λοιπόν, θα τη φάμε και αυτή την δεκαετία. Εκτός του και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα και φύγαμε. Πρώτο κομμάτι, ένα φοβερό κομμάτι, μια από τις πιο γνωστές μπαλάντες του Elton John. Η στίχη του τραγουδιού βέβαια εννοείται ότι είναι γραμμένη από τον Bernie Taupin, αναφέρονται σε ένα φανταστικό βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ, ο οποίος ταξιδεύει στην Ισπανία για να ξεφύγει από την προσοχή του κόσμου και τα τραύματά του. Το κομμάτι αυτό είναι το 1973 αν δεν κάνω λάθος, όμως υπάρχει μια από τις πιο εμβληματικές solo live εμφανίσεις του τραγουδιού που δόθηκε στο Los Angeles το 1994 και την πορεία την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο YouTube. Ψάξτε το και θα δείτε. Φοβερή συναυλία. Και αυτό το Daniel, το κομμάτι του Elton John, είναι μαγικό. Daniel.

Είμαι παρεμβολήτε, είμαι απλά ο πιανίστας. Είναι ο τίτλος του άλμπουμ του Elton John του 1973. Don't shoot me, I'm just the piano player. Ή αλλιώς, μην πυροβολείτε τον πιανίστα.

0: only thing which relaxes my soul is good music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κλασικό αποκριάτικο τραγούδι. Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει το 1962 από τον Bobby Pickett, το γνωστό και ως Boris. Είναι το Monster Mash.

Αυτό το κομμάτι μας ξέφυγε και είναι του 1963, έτσι. Ποιος το πέταξε μέσα στα βινίλια αυτά? Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε μετά αυτό. Τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω είναι το 1973, εντάξει. Monster Mash λοιπόν, από τον Bobby Pickett, γνωστό και ως Boris.

0: It's a hit.
1: Είναι ένα hit λοιπόν πραγματικά για τους Seals and Crofts που έρχονται αμέσως τώρα. Ένα φοβερό αμερικανικό ντουέτο. 1973 είναι η χρονιά. Το άλμπουμ είναι το πέμπτο κατά σειρά της καριέρας τους. Είναι το Diamond Girl και διαλέξαμε το ομώνυμο κομμάτι, το Diamond Girl, από τους Seals and Crofts.

0: right back after this word.
1: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι, δεν θέλει συστάσεις. Είναι οι Doobie Brothers, 1973. Long Train Running. Ένα από τα πιο γκρουβάτα κομμάτια που έχω ακούσει ποτέ μου.

το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1973, είναι το The Captain and Me από τους Doobie Brothers, και βέβαια υπάρχει ένα φοβερό live, το Live at the Greek Theater το 1982 των Doobie Brothers. Αν το βρείτε, πάρτε το, ακούστε το, είναι μια από τις πιο γνωστές και δυναμικές εκτελέσεις που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο ιστορικό Greek Theater του Los Angeles. Κυκλοφόρησε δε ως μέρος της θρυλικής τους αποχαιρετιστήριας περιοδίας.

0: αυτοί ήταν οι Doobie Brothers.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
0: Πάμε λοιπόν τώρα με ένα άλλο φοβερό κομμάτι, αυτό του George Harrison που κυκλοφόρησε το 1973. Και το βασικό του μήνυμα τι είναι? Μια προσευχή, μια αγάπη, ένα φως, μια εσωτερική γαλήνη. Give me love, give me peace on earth. Δώσε μου ειρήνη. Δώσε μου ειρήνη στη γη. Δώσε μου αγάπη. Δώσε μου φως. Δώσε μου ζωή. Τι καλύτερα, τι ομορφότερα μηνύματα. Δώσε μου ελπίδα. Βοήθησέ με να τα βγάλω πέρα με αυτό το βαρύ φορτίο. Αυτός είναι ο George Harrison το 1973.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Oh, music really turns me on. Oh,
2: λοιπόν, ένα φοβερό κομμάτι ακολουθεί, αυτό τον Steely Dan που έχουμε εδώ, το Reeling in the Years. Ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της jazz rock σκηνής. Αν ψάχνετε κανένα βιβλίο σχετικά με τους Steely Dan, υπάρχει ένα βιβλίο, το Steely Dan, Reeling in the Years, του Brian Sweet, το οποίο καλύπτει εκτενώς την πορεία της μπάντας. Μια φοβερή μπάντα,

80 που έδρασε στη δεκαετία του 70, μια φοβερή δεκαετία για τη μουσική. Το καταλαβαίνετε νομίζω μετά από τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη παίζουμε δεκαετία 70, την έχουμε ξεσκίσει και ακόμα νομίζω έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε, ή μάλλον έχει πάρα πολλά να μας δώσει αυτή η δεκαετία. Είναι το πρώτο άλμπουμ των Steely Dan, βέβαια είναι το ντεμπούτο τους. Το άλμπουμ αυτό, το Can't Buy a Thrill, έτσι λέγεται, το 1972, και το φοβερό αυτό κομμάτι είναι το κομμάτι ορόσημο, το κομμάτι σταθμός για το συγκρότημα. Άλλωστε και το βιβλίο έχει πάρει αυτόν τον τίτλο, με την υπογραφή των Donald Fagen και Walter Becker. Στα φωνητικά είναι Walter Fagen.

στις κιθάρες είναι ο Jeff Baxter στην lead κιθάρα και ο Elliot Randall, ο οποίος είναι η ηχογράφηση με την πρώτη. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, αυτό που σας λέω. Take One και ο Elliot Randall καθάρισε. Jimmy Page κάποτε είπε ότι αυτό είναι ένα από τα solo, από τα πιο αγαπημένα του. Και φυσικά η ηχογράφηση έγινε στο τετρακάναλο Quadraphonic, που για την εποχή εκείνη ήταν η αιχμή του δόρατος, η αιχμή της τεχνολογίας.

0: εκτός τόπου και χρόνου στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ κλασικά. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Είμαστε εδώ και δίνουμε πόνο. Έλατε μαζί μας. Πονέστε μαζί μας με αυτές τις φοβερές μουσικές. Ακούτε μόνο εδώ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

0: baby.
1: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
2: Εδώ είμαστε πάλι, εδώ είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα, δυνατά κάθε Τρίτη Πέμπτη. Neither of Us, αυτή είναι η Gladys Knight and the Pips. Ένα εμβληματικό κλασικό τραγούδι soul που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1972 στην Ελλάδα. Το γνωρίσαμε το Γενάρη του 1973. Neither of Us wants to be the first to say goodbye. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ερωτευμένα ζευγάρια. Κανείς δεν θέλει να είναι ο πρώτος που θα πει αντίο, γενικώς.

Εδώ έχουμε το συγκρότημα με το όνομα New York City. Κυκλοφορεί το 1973 ένα κομμάτι. Οι στίχοι μιλούν για το πως κάποιος ξεπέρασε ένα χωρισμό και πλέον προχωράει στη ζωή του ευτυχισμένος. Ίσως πολλοί από εσάς να χρειαζόσασταν μια μετάφραση για το κομμάτι, θα ήταν πολύ χρήσιμο. I'm doing fine now.

Αυτό είναι ένα κλασικό σατυρικό τραγούδι, The Cover of the Rolling Stone, των Dr. Hook and the Medicine Show. Κυκλοφορεί το 1972 σε στίχους Sal Silverstein. Σατυρίζει τις rock μπάντες που ονειρεύονται την καταξίωση μέσω ενός εξωφύλου στο ομώνυμο περιοδικό, το Rolling Stone. Φοβερή επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία.

τύπος είναι μορφή. Είναι μορφή της country. Το κομμάτι το έγραψε ο Kenny O'Dale. Πρώτο ηχογραφήθηκε από τον αυτοπαρουσιαζόμενο ως Charlie Rich. Το άλμπουμ του 1973 με τίτλο Behind Closed Doors, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και αυτό είναι το ομώνυμο κομμάτι. Ένα φοβερό κομμάτι, το διαλέξαμε γιατί μας άρεσε πάρα πολύ στην προακρόαση. Και είναι υπέροχο κομμάτι. Το πιάνο, ο Hargus Pig Robbins.

Πάμε τώρα με ένα τραγούδι φοβερό που μιλάει για την ειλικρίνεια στις σχέσεις. Μιλάει για τα όρια και το να παραμένει κανείς αυθεντικός στον εαυτό του. If you want me to stay. Μια τεράστια funk soul επιτυχία των Sly and the Family Stone. Κυκλοφόρησε το 1973 στο άλμπουμ Fetch. Στο άλμπουμ Fresh, λάθος. Γιατί μιλάμε για φρέσκο πράγμα. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. Είναι ο κύριος Sly Stone στη φωνή. You'll never be in doubt. That's if you want me to stay.

Kenny Loggins και ο Jim Messina. Νοέμβρης του 1972.

0: Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
1: Μην μιλήσει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Σε ένα πέντε κι αόρα. Μην
0: ακούσω να μιλήσει, κάκι.
1: Μην ανοίξει το στόμα. Μην ανοίξει το στόμα. Μην
0: ανοίξει Σε φαγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φαγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερά της.
5: Λέω να παραμείνουμε στο 1972 και εδώ έχουμε ένα φοβερό κομμάτι, μια κλασική επιτυχία που ηχογράφησε το 72 ο Jermaine Jackson. Είναι το Daddy's Home. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνει στίχους για την επιστροφή ενός αγαπημένου προσώπου μετά από πολύ καιρό. Θέλετε να το πείτε η επιστροφή του Άσο του, δεν ξέρω.

Βασικά το κομμάτι πρωτοακούστηκε το 1961 από τους Shep and the Limelights. Shep, όπως λέμε, James Shepard, έτσι. Η διασκευή του German Jackson το έκανε περισσότερο γνωστό από το album Germaine.

0: είπα.
1: Βέβαια υπάρχει και αργότερα το 1981 μια άλλη διασκευή του Cliff Richard στο άλμπουμ του, αν δεν κάνω λάθος, Wired for Sound. Νομίζω ότι είναι αυτό. Αν κάνω λάθος, κάποιος ακροατής ας με διορθώσει, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό το άλμπουμ του Cliff Richard που περιλαμβάνει το κομμάτι αυτό, το Daddy's Home.

Φοβερή επιτυχία αυτό το κομμάτι που έχουμε εδώ τώρα, είναι το 73. Θρυλική η μπάντα, είναι η Chicago. Τι να λέμε τώρα. Feeling stronger every day. Να λέμε ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό.

Το άλμπουμ τους είναι το πέμπτο κατά σειρά, έκτο. Είναι το έκτο άλμπουμ της μπάντας των Chicago, Feeling Stronger Every Day. Peter Cetera και ο τρομπονίστας James Panko. Αυτοί οι δυο μαζί με την σύμπραξη του drummer, του Danny Seraphin, έκαναν το κομμάτι μεγαλείο. Στην παρέα ήρθε και ο κιμπορντίστας, ο Robert Lamb. Το έπαιξε Connor Pianet και ακουστικό πιάνο στο κομμάτι.

0: Feeling Stronger Every Day. Εκτός τοπικού και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα τελικά.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,8. Με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Πάμε λοιπόν μουσική από κινηματογράφο και πάμε με ένα θέμα που γράφτηκε το 1973 για την ομώνυμη ταινία του James Bond, Live and Let Die. Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν. Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του Paul McCartney.

Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» γραμμένο από τους Paul και Linda McCartney. Το ερμήνευσαν οι Wings. Έχει βέβαια ερμηνευτεί από πολλούς καλλιτέχνες, με την πιο γνωστή εκδοχή αυτή του αμερικανικού hard rock συγκροτήματος Guns N' Roses.

Αυτό είναι ένα funk rock από την καλιφορνέζικη μπάντα τους War. Είναι το Cisco Kid. Στο άλμπουμ The World is a Ghetto. Έχουμε κανονίσει να παίξουμε και το ομώνυμο κομμάτι σε λίγο. Φοβερό κομμάτι το The World is a Ghetto. Λέει φοβερές αλήθειες. Thomas Allen, Harold Brown, Morris Dickerson, Charles Miller, Howard Scott, Lee Oscar. Είναι η ομάδα η οποία αντιπροσωπεύει τους War. Μαζί τους ο Lee Oscar και ο Lonnie Jordan. Cisco Kid. Latin percussion. Με φοβερή χαρμόνικα και μοναδικά σαξόφωνα που υπογράφουν αυτό το φοβερό κομμάτι. Progressive Soul

0: about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
1: Το κομμάτι αυτό που ακολουθεί το έγραψε η Helen Sylvia Smith. Πιστώνεται στον Hurricane Smith. Ένα από τα πιο όμορφα jazz pop vibe σαξόφωνα. Ένα φοβερό solo σαξόφωνο. Oh babe, what would you say? Μελωδία μπορεί να σας θυμίζει και ένα γνωστό ελληνικό τραγούδι, γιατί ναι, πράγματι η Μπέση Αργυράκη έκανε τη διασκευή στο κομμάτι της «Έλα ξανά».

0: feel sorry. I feel sorry for any man out there.
1: Το κομμάτι αυτό λοιπόν το έγραψε ο Don Davis και το ηχογράφησε ο John Taylor. Ο Johnny Taylor λοιπόν είναι αυτός που ακούγεται εδώ ένα φοβερό κομμάτι, I believe in you, you believe in me.

Από την άλλη πλευρά, το single, το οποίο έχουμε στα χέρια μας, γιατί δεν έχουμε το μεγάλο άλμπουμ, έχουμε το single στα χέρια μας, έχει το Love Depression, Ιούνιος του 1973. Προτιμήσαμε να ακούσουμε το I Believe in You.

0: WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
3: Λοιπόν, το 1971 ο Τζο Ραπόζο, γράφει ένα κομμάτι για το παιδικό τηλεοπτικό σόου με τίτλο Sesame Street.
4: Sing a song.
3: Είναι το κομμάτι που τον καθιέρωσε. Είναι το κομμάτι σήμα κατά τεθέν του Τζο Ραπόζο. Το 1973 το κομμάτι αυτό πήρε μεγάλη δημοσιότητα όταν ηχογραφήθηκε από τους Carpenters. Και αυτή την εκδοχή ακούμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, Karen και Richard Carpenter. Sing.

Μουσική από τα παλιά. Διαλέγουμε φοβερά κομμάτια από τη δεκαετία του 70. Και σας στέλνουμε μαζί μας. Γιατί ζούμε άλλες εποχές.

0: αν σας αρέσει αυτή η μουσική, αν ταυτίζεστε με αυτό που ακούτε, τότε ελάτε μαζί μας. Αυτή είναι η εκπομπή σας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εδώ που αλλού.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.

0: νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
1: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πάμε ένα φοβερό κομμάτι του Stevie Wonder. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημίωρο, το έχετε καταλάβει αυτό. Είναι το άλμπουμ In Intervisions. Ένα κομμάτι που διασκευάστηκε από τους Red Hot Chili Peppers και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους, το τέταρτο άλμπουμ τους, Mother's Milk.

Επίσης, το κομμάτι αυτό ήταν το μουσικό θέμα της εκπομπής The Ultimate Fighter Live, και επίσης παίζονταν στο Space Mountain της Disneyland. Είπατε κάτι? Higher Ground. Αυτός είναι ο Stevie Wonder.

0: compete against it when you can have it now.
1: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
2: Πάμε έτσι δυνατά μέχρι τις 6 με φοβερά κομμάτια όπως αυτό που ακολουθεί. Ένα υπέροχο τραγούδι των Tower of Power. So Very Hard to Go. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973. Αν και ο στίχος του ρεφρέν So Very Hard to Go αναφέρεται σε έναν ορδινηρό χωρισμό, το συνέστημα παραμένει εμβληματικό. So very hard to go.

Tower of Power, μια φοβερή μπάντα από το Oakland της Καλιφόρνια, που ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1968, παρακαλώ. Μια μπάντα με πολλούς, αρκετούς στα φωνητικά. Πιο γνωστός ήταν ο Lenny Williams, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός της μπάντας από το 1973 μέχρι τα τέλη του 1974. Μια μπάντα που είχε τον φοβερό σαξοφωνίστα, τον Εμίλιο Καστίλιο, με φοβερές επιτυχίες στο ενεργητικό της. So Very Hard to Go.

Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κλασική επιτυχία του 1973 από τον Ιρλανδό τραγουδοποιό, τον Gilbert O'Sullivan. Μηνεύοντας χιουμοριστικά μια δυναμική ερωτική ιστορία, ο τραγουδιστής ζητά από το κακό σκυλί του, την κοπέλα του, να κατέβει κάτω, προειδοποιώντας τη: «Κράτα τα χέρια σου πάνω σου, είναι αυστηρά εκτός ορίων».

0: sounds better with your music and your station.
1: These beats are hot. Hot, hot, hot, hot. In the mix with the baddest.
2: Σας είπαμε ότι θα τα ακούσουμε. Από το άλμπουμ The World is a Ghetto, τον War, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το ομότιτλο, το ιστορικό Funk Soul Album είναι εδώ, 1972, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Billboard ως ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως, να ξέρετε. The World is a Ghetto. Μια μεγάλη αλήθεια.

Εδώ έχουμε ένα τρίο από τον Καναδά. Γιατί εκεί κάνει κρύο. 1972 λοιπόν, ένα κομμάτι από τους Καναδούς Edward Bear. Είναι το τρίτο τους άλμπουμ. Και από εκεί διαλέγουμε το Last Song.

Βασικά εδώ εμείς δεν έχουμε κανένα άλμπουμ, έχουμε μόνο το single που βρήκαμε στην αποθήκη. Από τη μια πλευρά έχει το Best Friend. Το single είναι του Δεκέμβριος του 1972. Και από την άλλη έχει το Last Song. Υπέροχο.

Για άλλη μια φορά ξαναχτυπάν οι Carpenters σε μια εκπομπή. Και ένα φοβερό κομμάτι έρχεται από τους, γραμμένο από τον Richard Carpenter και τον John Bettis. Έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Carpenters στο άλμπουμ τους Now and Then, τώρα και τότε, 1973. Οι γενιές φεύγουν, τα χρόνια περνάνε και τι έμεινε για αναμνήσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, Yesterday.

στα τύμπανα βεβαίως είναι η Karen Carpenter και βέβαια στα φωνητικά. Μαζί της ο Richard Carpenter στο πιάνο και στα φωνητικά. Ο Joe Osborne στο μπάσο, ο Tony Peluso στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Earl Dumbler στο English Horn.

0: radio station on the planet.
1: Πάμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή με το ολλανδικό συγκρότημα των Focus, που σχηματίστηκε το 1969 στο Άμστερνταμ από τον οργανίστα και τραγουδιστή Dis Van Leer, και έμεινε στην ιστορία της μουσικής χάρη στη μεγάλη επιτυχία τους, το Hocus Pocus του 1971. Εδώ να σημειώσω ότι το Hocus Pocus είναι σύνθεση του κιθαρίστα Ian Ackerman και του Dis Van Leer και χαρακτηρίζεται από τα μοναδικά yodeling φωνητικά του Van Den Leer και τα κιθαριστικά περάσματα του Ackerman. Εδώ να σημειώσω ότι το yodeling ονομάζεται ο τρόπος τραγουδιού με διαρκείς εναλλαγές από χαμηλές σε υψηλές νότες αλλά και με φαλτσέτο. Ο συγκεκριμένος τρόπος ερμηνείας έγινε γνωστός από τους γερμανοαυστριακούς αλπινιστές και προέρχεται από τη λέξη yodeling, που σημαίνει αρθρώνω. Συνθετικά το τραγούδι γεννήθηκε τυχαία, όταν στο στούντιο ο ντράμερ, ο Pierre Van Den Linden, έπαιξε ένα σόλο και ο Van Leer άρχισε να τραγουδάει και μαζί με τον κιθαρίστα Ian Ackerman άρχισαν να κτίζουν τη σύνθεση. Όταν ρώτησα τον Van Leer πώς του ήρθε η ιδέα να τραγουδήσει yodeling, απάντησε ότι η ιδέα ήρθε από τον ουρανό. Παρόλο που το τραγούδι λοιπόν δεν είναι κλασικό rock and roll, έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής σαν ένα από τα πλέον πρωτότυπα κομμάτια και μάλιστα χωρίς να έχει στίχους. Στην αρχή σκέφτηκαν να το ονομάσουν Crocus, για να καταλήξουν στο Hocus Pocus, που σύμφωνα με τη Wikipedia, Hocus Pocus είναι ένας γενικός όρος προφορικός που χρησιμοποιείται από τους μάγους, επιφέροντας κάποιο είδος αλλαγής. Η προέλευση του όρου παραμένει άγνωστη, με θεωρίες να αναφέρουν ότι προέρχεται από τα λατινικά ή ακόμα και από νορβηγούς μάγους.

Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο τραγούδι, ο Vanden Leer δεν περιορίστηκε στα Yodeling φωνητικά, αλλά πλούτησε το κομμάτι με περάσματα από φλάουτο, ερμηνεία, σκατ και σφυρίχτρα. Ο μοναδικός τρόπος ερμηνείας του Van Leer και η ευρηματική σύνθεση το κάνουν να ξεχωρίζει και να προκαλεί ενδιαφέρον ακόμα και σήμερα. 50 και βάλε χρόνια από την κυκλοφορία του. Και έτσι το παίξιμο του Ιαν Άκερμαν, που είναι κάθε άλλο παρά δευτερεύον, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε. Τον ήχο ρυθμίσε ο Ντίνος Classical, όπως πάντα. Τα social. Πίσω από κάθε παράθυρο, πίσω από κάθε Facebook, πίσω από κάθε Instagram, Telegram και τα λοιπά, όλα αυτά τα έχω μάθει τελικά αυτά. Ήταν ο Φέδων Πιπέρης. Να πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 4. Εδώ που αλλού. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εσείς να προσέχετε και να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Πάλι εδώ στις 3. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Το ραντεβού μας σε 5 μέρες. Την ερχόμενη Τρίτη. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Εδώ. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γεια σας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέριψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίπινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση. Αυτές οι συγκρούσεις αποτελούν τις πιο σοβαρές, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου. Επίσης, νωρίς το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ.

0: οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Συνολικά 17 ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών και η Σύρος, παρουσιάζει ειδικό διαφημιστικό αφιέρωμα των Times του Λονδίνου με περιγραφές για κάθε προορισμό που συνοδεύονται από προτάσεις για συγκεκριμένα καταλήματα. Το Λιμεναρχείο Σύρου ζητά πλέον επίσημα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης στο νησάκι. Την έγκριση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας για τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από τις 7 Ιουλίου έως και τις 7 Αυγούστου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις σε Σύρο και Αθήνα τον Ιούνιο, ολοκληρώνει την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το «Εν χορδές και οργάνες», η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έκθεση παιδικής ζωγραφικής στην Ερμούπολη, αλλά και συμμετοχή μαθητών της σχολής στη Μεγάλη Συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο. Μετά από ένα διάλειμμα αρκετών ετών, η λέσχη των εκπαιδευτικών βάζει ξανά τη Σύρο στον χάρτη των πόλεων που υποδέχονται τις ταινίες που προβάλλονται κάθε χρόνο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Τις συμμετοχές στη διοργάνωση του 2025 θα παρακολουθήσουμε αυτήν την Παρασκευή 29 Μαΐου στο καθιερωμένο πια κινηματογραφικό ραντεβού του Σινεφίλ Κοινού της Λέσχης στην αίθουσα του Λούμπι στα Λύκια στις 9 το βράδυ. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου, κάθε απόγευμα μετά τις 6, η Μάτα Νάτσιουλα και η έκθεση της με τίτλο «Ρετάλια». Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα του Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα συνδιοργανώνουν αγώνες δρόμου 3 χιλιόμετρων και 6 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών και παιδικούς αγώνες την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 10 το πρωί στον Φίνικα στη Σύρο. Οι εγγραφές έχουν κλείσει, αλλά υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένων εγγραφών την ημέρα του αγώνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί

Γεια και χαρά. Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο. Σήμερα 5η 28 Μαΐου. Αποχαιρετάμε το Μάιο σιγά σιγά. Από τους πιο κρύους Μαΐους τα τελευταία 136 χρόνια, διαβάζω εδώ πέρα. Έτσι γράφουν οι ειδικοί. Και πάμε προς Ολοταχώς για το

Ιούνιο. Επίσημα καλοκαιριάζουμε δηλαδή. Και αφού καλοκαιριάζουμε, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι ονόματι As Summer Comes.

Έρχεται καλοκαιράκι. Έρχεται και ένα ωραίο τριήμερο. Τι ωραία που σκάει ο Ιούνιος με αυτό το τριημεράκι. Προετοιμαζόμαστε όλοι να φύγουμε, να πάμε στα νησιά. Εμείς από τα νησιά να πάμε σε άλλα νησιά. Ή ακόμα και να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να περάσουμε καλά. Όλοι το έχουμε ανάγκη να περάσουμε καλά. Καλά.

πάμε στο Sheffield της Αγγλίας. Με αυτή τη γνωστή φωνή. Arctic Monkeys.

να καλησπερίσουμε και τον Δημήτρη Σκούρτη που ήρθε στο στούντιο. Γεια σου Δημήτρη.

Anna Ash. Από το Los Angeles. Ash όπως η στάχτη, όχι το άλλο Ash.

πολλά φιλιά στη Μαρία που έρχεται στο νησί ή έχει έρθει, δεν έχω καταλάβει, και μας ακούει για πρώτη φορά. Γεια σου Μαρία.

τα φιλιά μου στην όμορφη Ρεβάντς. Πιστοί στην ώρα τους, στο ραντεβού μας κάθε Πέμπτη, χήμα στο κύμα.

Πάμε να προχωρήσουμε σε ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμ, 7 Nation Army, το άλμπουμ 2007. Αν και δεν είμαι των διασκευών γενικά, αυτό το άλμπουμ έχει εξαιρετικές διασκευές από τους The Dynamics. Μια τρομερή μπάντα με soul, funk, pop, reggae από τη Γαλλία, αλλά γενικά είναι μια πολυεθνική ομάδα καλλιτεχνών από Γαλλία, Καμερούν, Βρετανία, United States. Και αυτό είναι το Move On Up. Original song, Curtis Mayfield, κομματάρα γι' αυτό. Α, δεν κακό να ακούμε καμία φορά και καμία ωραία διασκευούλα. Μόνο αν είναι ωραία.

Αύριο Πανελλήνιες διαβάζω ξεκινάνε. Χριστός και Παναγία. Μακριά από μας. Ξεκινάνε λέει με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ναυτία με πιάνει. Δεν έχω ακούσει πραγματικά έναν άνθρωπο να λέει ότι τι ωραία που ήταν στις Πανελλήνιες, τι καλά που πέρασα.

και να περάσουν εκεί που θέλουν. Ανάθεμα αν ξέρουν που θέλουν να περάσουν, αλλά ας περάσουν κάπου που θα θέλουν μετά. Πάμε να προχωρήσουμε εμείς στον Τάτι Φάλκο. Αρρόγιο κουλέμπρο. Straight from Argentina.

καλύτερο μια μαργαρίτα μετά από το σταθμό, έτσι μια στάση βραζιλιάνα. Ρε η Πέμπτη έχει γίνει η καλύτερη μου μέρα.

0: πάμε στους τρόπους επικοινωνίας για τους ακροατές μας. 95,8 Αιγαίο Live στα FM. AegeoLive.gr, διαδικτυακά υπάρχει και chatbox για να τσατάρουμε. Στο Viber για chatting, έτσι από τα κινητάκια πιο εύκολα και γρήγορα, 697-8-22-55-10. Και Δημήτρη, πες μας και το τηλέφωνο επικοινωνίας, το σταθερό μας.
1: Και για αφιερώσεις παλιού τύπου, μπορεί να παίρνετε στο 2281 087 178.

Your lips are juicy, μας λέει. Όλοι έχουμε τα φετίχ μας, τις ιδιαιτερότητες μας, τις προτιμήσεις μας. A Louisiana plum, the color of a Louisiana. Ο Λουντάρα Τζόουνς έχει κάτι με τα juicy lips και μας το επικοινωνεί.

τα φίλια μας τον Παναγή μας ενημέρωσε ότι θα βάφει και θα μας ακούει. Καλύτερη επιλογή. Να βάφεις και να ακούς χύμα στο κύμα. Τι καλύτερο. Δεν παίρνει αυτό λόγο.

Από τον Αμερικάνο Ο Λουντάρα. Μένουμε στην Αμερική. Και πάμε στο Benji Hughes. Songs in the Key of Animals, 2016 είναι το album. This is good. Let's call it Tommy. She's got a... Και αυτό είναι το Freaky Feedback Blues.

Σήμερα μου είπαν ένα κρύο αστείο. Και από τότε σκέφτομαι όλα τα, αυτά τα κρύα αστεία που ξέρω. Και χαζογελάω μόνος μου κλασικά.

0: Αλλά δεν θα σας πω αυτό το αστείο. Θα βάλω τον Δημήτρη να μου πει το αστείο που είπε εκείνο σε μένα. Αυτό το κρύο αστείο. Εντάξει, κρύο, ας μην το πούμε κρύο. Για πες μας ρε Δημήτρη, πες μας λίγο.
1: Δεν είσαι σίγουρος.
0: Εγώ διασκέδασα, η αλήθεια είναι.
1: Και εγώ διασκεδάζω. Δεν ξέρω αν είναι προετοιμασμένοι οι ακροατές μας.
0: Έλα μωρέ, εμείς θα τις προετοιμάσουμε. Πάμε, ακούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει ζέστη. Θα κάνει καλό.
0: Έλα ρίχτω.
1: Τι είναι μπλε και δεν κλείνει ποτέ?
0: Τι είναι?
1: Το μπλε ανοιχτό.
0: Ελπίζω να δροσιστήκατε λίγα.

βγάζει κι άλλα από την τσέπη του. Μου ρίχνει το ένα μετά το άλλο. Κάτσε, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Nightmares on Wax. George Herbert, Evelyn. Είναι αυτός ο Άγγλος DJ με το όνομα Nightmares on Wax. Από το Leeds. Και μας μιλάει για τα 70s και 80s.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα κρυαστήριο και να κλείσουμε. Εντάξει, δύο είναι αρκετά για κρυαστήριο.
1: Δεν το λέω εγώ, ξέχνα το. Δεν παίρνω εγώ το βάρος της ευθύνης.
0: Α, το πω εγώ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Η σειρά μου.
1: Ναι.

Λοιπόν, η σειρά μου λοιπόν είναι αυτό που άκουσα, θα σας το πω. Γιατί λέει οι δεινόσαυροι δεν τρώνε ψάρια. Γιατί δεν ζούνε. Αυτά με τα κρυαστεία κλείσαμε σήμερα.

Να ενημερώσουμε και για το podcast. Όλες οι εκπομπές μας ηχογραφούνται και είναι διαθέσιμες στο aegeolive.gr. Να τις ακούσετε όποτε θέλετε στην κατηγορία podcast.

0: is The Boss Way. The Boss Way. Come so smoking hot.
1: 2, 1, 2, 3.
0: Nathan Fox.

με αυτή τη βραχνή funky soul φωνή. Ο Nathan Fox έβγαλε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ το 2023. Smoking Hot.

παρτία, γίναμε πάλι στο στούντιο. Τι καλά να έχουμε κόσμο εδώ. Με την παρέα μέσα, με την παρέα εσάς. Να μαζευόμαστε όλοι. Και να ακούμε ωραίες μουσικούλες.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο Narisosa OBSG, το οποίο είναι από τη Νότια Κορέα, ένα νέο folk συγκρότημα. Ο Μπανσίγκουα. Παραδοσιακή λαϊκή μουσική της επαρχίας Τζεονγκί με λίγο ψυχεδέλεια, soul, funk, rock.

Λοιπόν, ο Λι Χίμον είναι ο πρώτος Ασιάτης καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο αμερικάνικο Tiny Desk Concert, από τα αγαπημένα μου concerts, σας τα έχω ξαναφέρει ξανά. Και έτσι τον έμαθα. Τις αποκαλύπτω πάντα τις πηγές μου.

Όταν βλέπω τον Χέις να μπαίνει στο στούντιο, καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά φτάνει το τέλος εκπομπής. Και πάντα για το τέλος εκπομπής συνηθίζω να βάζω ένα τραγούδι γλυκό, απαλό. Μια ξαφνική πτώση με τον Ray Cooder, soundtrack από το Paris, Texas, μια πολύ ωραία ταινία το 85. Μιλάει για τι άλλο, για τον έρωτα, την αγάπη. Canción Mixtesa.

Κύμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου. Φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την παρέα. Και τους εδώ και τους εκεί. Επόμενο ραντεβού κάθε Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, Ιούνιο 6 με 7. Καλό τρίμερο να έχετε, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να ταξιδέψετε, να ξεφύγετε, να αδειάσετε. Και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέριψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίπεινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση. Αυτές οι συγκρούσεις αποτελούν τις πιο σοβαρές, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου. Επίσης, νωρίς το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ανατροπή στη δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφυλετών προκαλεί η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τα ονόματα όσων έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ δεν θα δημοσιοποιηθούν στις 30 Ιουνίου όπως είχε προγραμματιστεί, με τη διαδικασία να μετατίθεται για το επόμενο έτος. Στην Αθήνα μεταφέρονται από τη Θεσσαλονίκη οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα

0: 2027. Συνολικά 17 ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών και η Σύρος, παρουσιάζει ειδικό διαφημιστικό αφιέρωμα των Times του Λονδίνου με περιγραφές για κάθε προορισμό που συνοδεύονται από προτάσεις για συγκεκριμένα καταλύματα. Το Λιμεναρχείο Σύρου ζητά πλέον επίσημα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης στο νησάκι. Την έγκριση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας για τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από τις 7 Ιουλίου έως και τις 7 Αυγούστου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμοπολής. Με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις σε Σύρο και Αθήνα τον Ιούνιο ολοκληρώνει την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το «Εν χορδές και οργάνες» η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έκθεση παιδικής ζωγραφικής στην Ερμούπολη, αλλά και συμμετοχή μαθητών της σχολής στη μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο. Μετά από ένα διάλειμμα αρκετών ετών, η λέσχη των εκπαιδευτικών βάζει ξανά τη Σύρο στον χάρτη των πόλεων που υποδέχονται τις ταινίες που προβάλλονται κάθε χρόνο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Τις συμμετοχές στη διοργάνωση του 2025 θα παρακολουθήσουμε αυτήν την Παρασκευή 29 Μαΐου στο καθιερωμένο πια κινηματογραφικό ραντεβού του Σινεφίλ Κοινού της Λέσχης στην αίθουσα του Λούμπι στα Λύκια στις 9 το βράδυ. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου, κάθε απόγευμα μετά τις 6, η Μάτα Νάτσιουλα και η έκθεση της με τίτλο «Ρετάλια». Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα του Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα συνδιοργανώνουν αγώνες δρόμου 3 χιλιόμετρων και 6 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών και παιδικούς αγώνες την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 10 το πρωί στον Φίνικα στη Σύρο. Οι εγγραφές έχουν κλείσει, αλλά υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένων εγγραφών την ημέρα του αγώνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
3: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
3: Get the music right.
5: Καλώς ήρθες στην ώρα του Βελγού κάθε Πέμπτη 7 μέχρι 8. Okay, here we go. Πάμε. Hot butter popcorn song. I prepared something but I forgot because of the technical computer τέτοιο. Ωραία. Hot butter popcorn song.

μιλήσω λίγο περισσότερα αγγλικά της εκπομπή. Γιατί, just for the εύκολονες.

0: στη Σύρο έχουμε πολλά πέτρες.
1: Flying so high and never ever come down.
0: Geological marvel.
1: It is so
0: Syros, Queen Syros. Nice.

Πού μένω, πού μένουμε. Έχουμε ένα πλανήτη, ένα κόσμο. Εδώ μένουμε. Blind fate can't find my way home.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέριψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίπεινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση. Αυτές οι συγκρούσεις αποτελούν τις πιο σοβαρές, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου. Επίσης, νωρίς το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ανατροπή στη δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφυλετών προκαλεί η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τα ονόματα όσων έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ δεν θα δημοσιοποιηθούν στις 30 Ιουνίου όπως είχε προγραμματιστεί, με τη διαδικασία να μετατίθεται για το επόμενο έτος. Στην Αθήνα μεταφέρονται από τη Θεσσαλονίκη οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Συνολικά 17 ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών και η Σύρος, παρουσιάζει ειδικό διαφημιστικό αφιέρωμα των Times του Λονδίνου με περιγραφές για κάθε προορισμό που συνοδεύονται από προτάσεις για συγκεκριμένα καταλήμματα. Το Λιμεναρχείο Σύρου ζητά πλέον επίσημα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης στο νησάκι. Την έγκριση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας για τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από τις 7 Ιουλίου έως και τις 7 Αυγούστου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις σε Σύρο και Αθήνα τον Ιούνιο, ολοκληρώνει την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το «Εν χορδές και οργάνες», η μεγάλη του Μάρκου σχολή. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έκθεση παιδική χορδές και οργάνες, η μεγάλη του Μάρκου σχολή. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έκθεση παιδικής ζωγραφικής στην

0: Πραγματικό κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου, κάθε απόγευμα μετά τις 6, η Μάτα Νάτσιουλα και η έκθεσή της με τίτλο «Ρετάλια». Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου. Η Δημοτική Κοινότητα του Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα, συνδιοργανώνουν αγώνες δρόμου 3 χιλιόμετρων και 6 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών και παιδικούς αγώνες την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 10 το πρωί στον Φίνικα στη Σύρο. Οι εγγραφές έχουν κλείσει, αλλά υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένων εγγραφών την ημέρα του αγώνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Καλησπέριζω και χαιρετώ σας. Η τελευταία Πέμπτη του Μάη, 28 του μήνα σήμερα, 2026, είναι τα γκάζια στον Καζόν. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

www.geolive.gr η διαδικτυακή μας διεύθυνση, 2281-087-178 το σταθερό μας, 6978-2255-10 το Viber και το chat του σταθμού στο Messenger στη διάθεσή σας για τα πάντα όλα.

Να σας πω ακόμα ότι η εκπομπή, όπως και οι υπόλοιπες εκπομπές των συναδέλφων παραγωγών, ανεβαίνουν από την επόμενη μέρα σε podcast, στο Podbean, αν είναι καλά η Ρινιό μας. Κάτι διάβασα όμως ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχουν μαζευτεί πολλά, γίναμε πολύ φέτος παραγωγή και υπάρχει κάποιο πρόβλημα που ενδέχεται να δημιουργήσει ίσως κάποιο πρόβλημα και να μην είμαι εγώ τουλάχιστον αύριο το απόγευμα στον αέρα σαν Podbean, σαν podcast. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω να σας πω, υπομονή, όσοι με ψάχνετε θα με βρείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, αργότερα ή νωρίτερα. Να σας πω σήμερα λοιπόν ότι παίζουμε μουσικές σχετικά σύγχρονες, αμερικάνικες και βρετανικές, είναι το πεδίο μου. Πιστεύω ότι σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, πιστεύω να το απολαύσετε. Πάμε λοιπόν.

Είναι ο Σον Λί και η ορχήστρα του, η Ping Pong Orchestra, Λιβανέζος και Αμερικάνος από καταγωγή, από το 1993 παρουσία, έδρα του τώρα πια το Λονδίνο.

0: Ακούμε ήδη τους Alt J και το Tessellate. Βρετανία από το Lynch και το 2007. Indie rock, art rock, folktronica. Ο δίσκος λέγεται An Awesome Wave, είναι το 2012 και το τραγούδι Tessellate, σας το πάω.
1: Let's desolate.

Να σας πω κιόλας ότι αυτή είναι καινούργια λέξη για μένα, την έμαθα σήμερα, δεν την ήξερα. Το tessellate, ρήμα που σημαίνει ψηφιδοθέτω ή ή ψηφιδοθετώ, όχι μάλλον το πρώτο, που σημαίνει ότι βάζω, καλύπτω μια επιφάνεια με ψηφιδωτώ. Εντάξει, να τη θυμάστε τη λέξη, ζούμε για να μαθαίνουμε. Η επόμενη μπάντα λοιπόν που, που έχω διαλέξει για σήμερα είναι η Faith No More και το Evidence Alternative Metal από το San Francisco, 1979-1998 πρώτη περίοδος, 2009 μέχρι τώρα η δεύτερη. Εντάξει, progressive, post-punk, experimental. Ωραίοι και ενδιαφέροντες. Έχουν έρθει δύο φορές στην Ελλάδα. Τους είχα δει την πρώτη φορά το 2009 στο Βύρονα, όπου έφυγα στη μέση, διότι γραία κόντεψα να πάθω αποπληξία. Ήταν Αύγουστος μήνας, αποπληξία από τον κόσμο και από τη ζέστη. Θα μου πείτε τι θα θέλω γραία γυναίκα της τα συναυλίας, και δίκιο θα έχετε, αλλά ως γνωστόν πρώτα βγαίνει το χούι και μετά η ψυχή. Ο δίσκος λέγεται King for a Day, Fool for a Lifetime και είναι το 1995.

Evidence λοιπόν λέγεται το τραγούδι, και να σας πω εντάχει τώρα ότι στις 5 του επόμενου μήνα, του Ιούνιου, περιμένουμε εδώ στη Σύρο, όπως έχει αναγγελθεί, το Irish Crown, το καράβι που μεταφέρει σιωνιστές. Από την εκπομπή και από το βήμα της εκπομπής εκφράζω εννοείται τις προσωπικές μου απόψεις, δεν απηχεί το σταθμό, δεν έχει καμία σχέση με το σταθμό. Η ώρα άφιξης έχει διαλεχτεί να είναι στις 7 ώρα το πρωί, πράγμα που ενδεχομένως θα εμποδίσει την μαζική προσέλευση του κόσμου. Ελπίζω να βρεθούν ευρηματικές λύσεις να δείξουμε την αντίθεσή μας, να φραντοφωνάξουμε και πάλι όπως κάναμε και πέρυσι ότι η Σύρος δεν είναι νησί των σιωνιστών, όσο περνάει από το χέρι μας βέβαια, εντάξει, γιατί τι να λέμε τώρα. Ο επόμενος καλλιτέχνης λοιπόν που θα ακούσουμε είναι το asset του Ηνωμένου Βασιλείου, Brian Ferry, ο Sir Brian Ferry, μαζί με τους Roxy Music. Εντάξει, η Roxy Music, κορυφαίοι μουσικοί περάσαν από τις γραμμές του, ο Brian Eno, ο Phil Manzanera, 1970 με 1976 πρώτη τους περίοδος, 1978-1983 η δεύτερη, το 2001 ξανά, το 2011 μέχρι το 2022 ξανά. Εννοείται ότι ο Sir Brian έχει βγάλει διάφορα solo, πολύ ενδιαφέροντα άλμπουμ μόνος του. Σήμερα θα ακούσουμε το Grey Lagoons, που είναι από το δίσκο For Your Pleasure του 1973. Α, και να σας πω ότι βέβαια ο Brian Ferry το Σεπτέμβρη γίνεται 80 χρονών. Αρεάτιμε χρόνε.

Απολαύσατε την κιθάρα του Φίλη Μαντζανίρα. Σας έχω διαλέξει άλλο ένα κομμάτι σήμερα που θα ακούσουμε από τον Φίλ. Τέσσερις του μήνα λοιπόν, προχτές η γενέθλια το νούμερο ένα ίνδαλμά μου, ο Bob Dylan, έγινε 85 χρονών και αυτός. Τον τιμάμε λοιπόν, ακούγοντας το Things Have Changed, μια εκτέλεση του Curtis Stiggers, του Καλιφορνέζου τραγουδιστή, τραγουδοποιού, σαξοφωνίστα και κιθαρίστα της jazz από τις αρχές του 90, ο Curtis. Ο Bob Dylan το κυκλοφόρησε το 2000 από το Wonder Boys. Ο δίσκος που ακούμε, Let's Go Out Tonight, 2012.

Και αυτή που ήδη ακούμε είναι η Gabriels. Μια τριμελής μπάντα από το 2016 στη πιάτσα, Αμερικανο-Βρετανή, gospel, doo-wop, jazz και soul και R&B φυσικά. Ο ένας της παρέας, ο ένας από τους τρεις είναι ο Jacob Lusk. Φοβερά φωνητικά, ακούστε τη φωνή του, τη βελούδινη φωνή του.

Λοιπόν, είχα διαλέξει, αλλά δεν θα προλάβουμε να το παίξουμε. Ξέρετε, είναι στις καβάτζες μου. Να τελειώναμε σήμερα με μια εκπληκτική εκτέλεση του Natural Blues του Moby, έτσι όπως παίχτηκε στη φετινή Coachella το 2026. Ξέρετε, το βρετανικό φεστιβάλ live μουσικής. Λοιπόν, ο Jacob Lusk, αυτός που ακούσαμε τώρα, η φωνή των Gabriels, τραγουδάει και τα φωνητικά του ξεπερνούν ακόμα και αυτά τα ίδια του Moby, έτσι όπως τον έχουμε μάθει. Εκπληκτική εκτέλεση. Πιθανότατα δεν θα προλάβουμε. Το έχω καβάντζα όμως. Θα το παίξουμε, θα το ακούσουμε εν καιρό.

Καμιά φορά υπερεκτιμώ τις δυνατότητες μου και την αντοχή μου στη φωνή. Είναι ο αυτοδίδακτος Γάλλος multi-instrumentalist, δηλαδή πολυοργανίστας και... Δεν ξέρω για ποια ακριβώς είναι η μετάφραση, ξέρετε, σκέφτομαι και σε ξένες γλώσσες, κατευθείαν. Συνθέτης λοιπόν και παραγωγός, Γάλλος, σας το είπα, funk, electronica, acid jazz, lounge, από το 1998 μέχρι τώρα. Το τραγούδι λέγεται Tune Down. Chris Jones το όνομα του, το είπα, σας το είπα, ε. Και ο δίσκος Sticks και είναι του 2009.

Παπαδες, αν με ακούτε, στείλτε κανένα μήνυμα για support, να νιώθω ότι δεν μοιράζομαι στο βρόντο τις μουσικές. Η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε λοιπόν είναι μία από τις πλέον αγαπημένες μου, σύντροφή μου αρκετά χρόνια πριν, κατά περίοδους βέβαια πάρα πολύ έντονα. Περηφανεύομαι ότι ξέρω, ή μάλλον ήξερα, τους περισσότερους στίχους των τραγουδιών τους. Θεωρούσα και θεωρώ τους στίχους τους ποίηση με ρήμες. Είναι Βρετανή, είναι από το Essex και το 1980, synth pop, new wave στην αρχή, alternative rock στην πορεία, electronic rock pop, από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, με πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, μέσα στη λίστα των 50 συγκροτημάτων που άλλαξαν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει για ποιους μιλάω. Είναι βέβαια η Depeche Mode.

It is no good, it's no good. Στην πρώτη πεντάδα των charts σε Ευρώπη και Αμερική το 1997. Είναι το πρώτο single από το Ultra, έτσι λεγόταν ο δίσκος του 97.

David Gahan. Αχ, αναστεναγμός. Ο επόμενος καλλιτέχνης λοιπόν που φιλοξενούμε σήμερα, ο οποίος πέθανε μια μέρα σαν και αυτή, ή μάλλον όχι, 27 του Μάη του 2011, δεν λέω πολλά για αυτόν, τον παίζω και τον εκθιάζω επανειλημμένα. Μην ξεχνιόμαστε ότι αυτή η εκπομπή έχει συνέχεια μουσική, έχει συνάφεια. Ευελπιστώ στους τακτικούς ακροατές στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Είναι λοιπόν ο Jill Scott Heron, στο τραγούδι που ακούσαμε πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, με την μπάντα των με το project Soap and Skin, με αυτή την μπάντα που η εκτέλεσή τους βασίστηκε ακριβώς στην εκτέλεση αυτή που θα ακούσουμε τώρα, του Jill Scott Heron, και ουχή στην πρωτόλια του Robert Johnson, του μπλουζίστα Robert Johnson, συνθέτη και πρώτου τραγουδιστή και ηχογράφηση του κομματιού. Είναι λοιπόν το Me and the Devil. Η χρονιά είναι 2010 και ο δίσκος λέγεται I'm New Here.

Για τη συνέχεια λοιπόν σας έχω μια αϊθαλέστατη μπάντα, η οποία κυκλοφόρησε τώρα το συγκλάκι που είναι ο προπομπός του δίσκου τους, που θα κυκλοφορήσει δηλαδή αυτό το Μάη, και θα είναι ο προπομπός του δίσκου τους που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο. Είναι οι Rolling Stones και το Rough and Twisted, ολοκένουργοι. Σας έχω τάξει, πρέπει να κάνει ένα αφιέρωμα με την καινούργια σεζόν. Να είμαστε καλά, όλα να είναι καλά, να είμαστε πάλι εδώ, ζωντανοί και ακμαίοι στο ραδιόφωνο. Οπωσδήποτε, παιδιά, θα τους αφιερώσω ένα μήνα, δεν το συζητώ. Rough and Twisted, λοιπόν. Δεν με τρελάνανε, να σας πω την αμαρτία μου. Ακούστε κι εσείς. Foreign Tongue θα λέγεται ο δίσκος, και είπαμε 2026 τον Ιούλιο η κυκλοφορία του.

Λοιπόν, αυτός ο φουλ καλοκαιρινός καιρός, όπως καταλαβαίνετε εδώ στο νησί και με την υγρασία και με την νότια δούρα, έχει βγάλει αυτά τα σκνιπάκια, κουνουπάκια, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Υποφέρω από μικρό παιδί, παιδιά, δηλαδή με διαλέγουνε, με κάνουνε, και τώρα με τα παράθυρα ανοιχτά για να μπαίνει μια δροσιά, καταλαβαίνετε, περνώ μαρτυρικά. Anyway, συνεχίζουμε με τον Christian Wilson, Blues on my bottle λέγεται το τραγούδι. Ο Christian, Γερμανός από το Μόναχο, τραγουδιστής και πιανίστας, ένας σύγχρονος bluesman, modern blues του καιρού μας. 1991 η χρονιά. Boogie Woogie and Some Blues λέγεται το δίσκος.

Όταν το πρωτάκουσα νόμιζα πως ήταν AI, ξέρετε, τεχνητή νοημοσύνη, γιατί το YouTube με τρελαίνει με αυτά. Έχουν κλέψει το ρυθμό του, δεν είναι, το τραγούδι είναι, ο καλλιτέχνης είναι υπαρκτός και το τραγούδι είναι δικό του, αλλά έχουν κλέψει το στυλ του και το πάρα πολύ σε διάφορες απομιμήσεις AI.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ακριβής στην ώρα μου, παιδιά, 21 ακριβώς έπεσε το δελτίο. Κατά τύχη, μην φανταστείτε ότι το οργάνωσα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα που θα περάσουμε μαζί. Είναι τα αγκάρια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. www.aegeolive.gr, η διαδικτυακή μας διεύθυνση. Το ξέρετε βέβαια ότι μπορείτε να μας ακούτε και από άλλες πλατφόρμες που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά προτιμήστε την σταθερή μας. Η επόμενη μπάντα λοιπόν που έχω σκοπό, που έχω διαλέξει για να ακούσουμε, είναι η Κρουαγκ Μπίν, που τους ακούγαμε προχτές με το φίλο μου το Σιδερή και του αφιερώνω αυτό το κομμάτι. Ένα μουσικό τρία από το Τέξας και από το 2010, psychedelic rock, instrumental dub, funk, αλλά και με επιρροές από Thai rock και Iranian rock, περσικό δηλαδή. Μαθαίνω κι εγώ, παιδιά, μαθαίνω. Το τραγούδι λέγεται Lady and Man, ο δίσκος Confado El Mundo 2018. Con todo el mundo, παιδιά, παθαίνω και ισπανικά φέτος, δεν επιτρέπονται λάθη.

Κρουαγκμπίν. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Και περάσαμε στον επόμενο καλλιτέχνη, που είναι ο Τζέιμι, ο Βρετανός Τζέιμι Κούλουμ. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής από το Essex και από το 1999 ο Τζέιμι Κούλουμ. Το τραγούδι λέγεται When I Get Famous, ο δίσκος Momentum, και είναι του 2013.

Και από το 2013 πάμε πίσω στο 1977 να ακούσουμε ένα αριστούργημα. Είναι ο νεοερικέζος κιθαρίστας και τραγουδιστής Eddie Hazel, πρώτα με τους Parliament, μετά με τους Funkadelic. 1967 με 1992 η ακμή του. Έφυγε μόλις 42 χρονών. Funk, soul, heavy metal, psychedelic. Διασκευάζει το California Dreaming των Mamas and Papas.

Οι Μάμας εν Πάπας το κυκλοφορήσανε το 1966, σας είπα 1977, ο δίσκος λέγεται Game Dames and Kid Guitar Thanks.

εξαιρετική εκτέλεση, μην μου πείτε. Παιδιά, νιώθω περήφανη για τις μουσικές. Όχι βέβαια σαν να τις έχω γράψει εγώ, αλίμονο, αλλά που σας τις διαλέγω και τις μοιραζόμαστε. Αλήθεια, θαρώ χωρίς να ακίζομαι ότι είναι από τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Anyway, ο επόμενος καλλιτέχνης που φιλοξενούμε σήμερα είναι ο Bobby Blue Band, ο Robert Canville Bland. Soul and Blues, το λιοντάρι της blues, ένα από τα παρατσούκλια του, και ο Σινάτρα των blues από τις αρχές του 50, gospel, R&B, τραγουδιστής, συνθέτης, ενορχιστρωτής και αρχηγός ορχήστρας. Και νομίζω ότι σας έβαλα λάθος κομμάτι και το διορθώνω αμέσως. Ναι, θα σας παίξω μετά, γιατί σας έκανα την εισήγηση για τον Bobby Blue Bland. Θέλω να σας αλλάξω δεκαετία, από το 13 να πηγαίναμε, όχι, ο επόμενος καλλιτέχνης που είχα, που δεν τον ακούσουμε στην πορεία δηλαδή, ήταν πιο καινούριος. Anyway, ο δίσκος λέγεται The Dreamer, η χρονιά κυκλοφορίας 1974 και είναι το I wouldn't treat a dog the way you treated me.

Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχουν επικοινωνήσει άλλοι συνάδελφοι εδώ, συντρόφια παραγωγή. Ετοιμάζουμε ένα πάρτι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί ή μάλλον τι αποφάσεις θα πάρουμε σχετικά με την εκτέλεσή του. Το μόνο που έχω να σας πω θα είναι στις 12 του Ιούνιου που θα γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Ο σταθμός δηλαδή κλείνει 38 χρόνια παρουσίας εδώ στο νησί, στη Σύρα, και θα έχουμε ένα πάρτι. Το σίγουρο αυτό που μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε ζωντανή αναμετάδοση από το ραδιόφωνο, εννοείται. Και είναι Waldeck, ο Κλάους Waldeck, ο Αυστριακός από τη Βιέννη, πρώην δικηγόρος και νυν μουσικός. Performer και παραγωγός, ambient, down tempo, trip hop, electro swing, από το 1992 στην πιάτσα, ο Κλάους. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Make My Day, η γυναικεία φωνή της Joy Malcolm, και είναι από το Ballroom Stories του 1992. Του 2007, με συγχωρείτε, του 2007, από το 1992 Κλάους.

Ωραίο φινάλε. Είναι το τραγούδι, το ίδιο τραγούδι που ακούγαμε, του Κλάους, και το φινάλε. Ο επόμενος είναι ένας λατρεμένος, επίσης χωρίς πολλές συστάσεις. Είναι ο Iggy Pop. Σας έχω πει αρκετές φορές το πλήρες όνομά του, που είναι ένας γερμανικός σιδηρόδρομος. Τον Απρίλιο λοιπόν ο Iggy Pop μπήκε στα 80 και αυτός, λέω ρε παιδιά. Από το 1963 μέχρι τώρα, ο Sir, και αυτός υπότιστης του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ο Sir Iggy Pop, γκάρας, πρωτοπάνκ, πάνκ κανονικό και post-punk, glam rock, εναλλακτική. Θα ακούσω το τραγούδι και θα ξαναζήσω, παιδιά, θυμάμαι, σαν να ξαναείμαι στο Λυκαβητό το 1989. Έχει έρθει πάρα πολλές φορές ο Iggy Pop στην Ελλάδα. Μπορεί να θυμάστε και την δραματική συναυλία στη Δραπετσόνα το 1996, που τραυματίστηκε. Στη Μαλακάσα το 2012. Ήμουν παρούσα, παιδιά. Είμαι φαν, δηλωνώ φαν του Iggy. Πάμε να ακούσουμε το Living on the Edge of the Night.

Και είναι οι νεοϊρκέζοι την πάνε. New Orleans Jazz, Blues και Swing από το 2008, εγκατεστημένη πια στο Ισμύρ της Τουρκίας, η Τιμπάν. Τραγούδι λέγεται Evening, ο δίσκος The Home Bartender's Songbook και είναι του 2011.

0: each minute seems like an hour since my gal is gone.
1: Για τον καλό μου φίλο τον Ολιβιέ, που οι δουλειές του τον κρατάνε στην Αθήνα πολύ καιρό τώρα και μου λείπει, ήρθε εδώ για λίγες μέρες. Ελπίζω να σε χαρώ και σήμερα το βράδυ αργότερα, πριν να φύγεις.

Ωραία, ε. Και αυτός είναι ο Βρετανός William Dorey, τραγουδιστής, πολυοργανίστας, παραγωγός, DJ, πιο γνωστός σαν Skin Shape. Πρώην βασίστας των Πάλας από το 2012 μέχρι το 2017. Το ακούμε στον πρώτο του προσωπικό δίσκο, Life and Love, του 2017. Το τραγούδι λέγεται The Bay.

και μένουμε στη Βρετανία και περίπου την ίδια χρονιά, 2017 προηγουμένως, 2016 τώρα, ακούμε τους Allergies. Από το Bristol, παραγωγή και DJ, τα ονόματά τους, τα καλλιτεχνικά βέβαια, είναι ο DJ Money Shot και ο Rackabit. Funk, hip-hop, soul, το debut το άλμπουμ τους, As We Do Our Thing, έτσι λέγεται το δίσκος, 2016 χρονιά σας το είπα, και το τραγούδι God Walk Down.

Και πάμε 50 χρόνια πίσω, 1966. I feel lonely all the time. Είναι η Gloria Wilson, πιο γνωστή σαν Gloria Lynn ή Gloria Allen. Τραγουδίστρια The Jazz από το 1958 μέχρι το 2007 η δισκογραφική της καριέρα. Speaking of happiness, συγκλάκι του 66, σας το πάει.

Εννοείται χωρίς συστάσεις, ο αγαπημένος και πολλάκις μνημονευμένος της εκπομπής, ο Χιου Λόρι. Επίσης, σερ, ο Βρετανός σερ Χιου Λόρι, τραγουδάει το Τιπιτίνα, ένα τραγούδι του πιανίστα και ερμηνευτή Professor Long Chair από τη Νέα Ορλεάνη. Ο ήχος είναι καθαρό, όμως, Νέα Ορλεάνη. Τιπιτίνα, ο δίσκος Let Them Talk, 2011 η χρονιά.

Και αυτός είναι ο Screaming Eagle of Soul, δηλαδή ο Charles Bradley. Ηθοποιός, τραγουδιστής και συνθέτης, τον παίζουμε εδώ αρκετά συχνά. Από το 1965 το 2010, μέχρι το 2017 έγινε διάσημος στα 62 του. Funk, soul, retro soul, R&B φυσικά. Από το 65 μέχρι το 17, σας το είπα, το 17 έφυγε. 2016 το τραγούδι που ακούμε, Good to be back home.

Και αυτός είναι ο Φιλ Μαντζανίρα που σας έταξα από την αρχή, ο ευφυής κιθαρίστας των Roxy Music, ο Βρετανός Φιλ Μαντζανίρα. Ή μάλλον Φίλιπ Τζέφρι Τάργκετ Άνταμς είναι το κανονικό του όνομα. Το 1971, με πολλές δικές του δουλειές στο ενεργητικό του, art rock, latin rock, glam, experimental, fusion jazz, ακούμε το The Flex από το debut solo album του 1975, Diamond Head.

Σας είχα διαλέξει λοιπόν άλλη μια καινούργια κυκλοφορία για σήμερα. Ξέρετε ότι βγάλανε καινούριο δίσκο με το single, το Arrogant Boy, κυκλοφόρησε ήδη αυτό το Μάη. Και τον Ιούλιο, όπως οι Rolling Stones, κυκλοφορούν καινούριο δίσκο, η Deep Purple. Η Deep Purple είναι το αγαπημένο heavy metal της νιώτης μου, δεν το συζητώ. Έχω τραφεί, έχω γαλουχηθεί με τους Deep Purple, δεν το συζητώ. Τέλος πάντων, το Arrogant Boy, το συγκλάκι που άκουσα, δεν με τρέλανε. Σαν τους Rolling Stones, δεν με τρέλανε. Η φωνή του Ian Gillan είναι ωραία, αλλά γενικώς δεν ξέρω, παιδιά, το heavy metal πλέον μόνο νοσταλγικούς συνειρμούς μου προκαλεί. Δεν μπορώ να το ακούσω σε διάρκεια. Σας έχω όμως κάτι άλλο καινούριο. Αν θυμάστε, σας έχω τους Dead Can Dance, μια αυστραλέζικη μπάντα από τη Μελβούρνη, και το 1981, με μια σύντομη συνέβρεση, επανασυνέβρεση το 2005. Τελευταία επανενώθηκα λοιπόν και έχουμε μια φρεσκότητα κυκλοφορία, Μάιος 2026, Mon Amour Sauvage, έτσι λέγεται το συγκλάκι. Νέο classical, dark wave, gothic. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη φύση και στη μητέρα γη.

Και νομίζω ότι είναι το τελευταίο κομμάτι που μοιραζόμαστε για σήμερα. Ήταν τα γκάζια στον Καζόν, GeoLive 95,8, www.geolive.gr. Σας θυμίζω ότι το podcast ενδέχεται να καθυστερήσει και να μην είναι αύριο ανεβασμένο στο σταθμό, στο podbean του σταθμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά ελπίζω να απολαύσατε το ταξίδι όσο το απόλαυσα κι εγώ. Ραντεβού στις δρόμοι πάντα. Καλή εβδομάδα, καλή εντάμωση συνθηκών επιτρεμπόντων. Την άλλη Πέμπτη. Χαιρετώ, παιδές. Γεια και χαρά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πριν ξεκινήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το κυριότερο, ότι η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη.
2: Μας πέδιψε ο καιρός φέτος, άργησε να ζεστάνει. Μια μας το πήγε ζέστη, μια κρύο, μετά πάλι ζέστη, μετά παγωνιά, μετά το ένα και το άλλο. Και επειδή φτάσαμε στα μέσα του Μαΐου, είναι η αίσθηση σαν ένα έτσι rock jazz πειραματικό κομμάτι, σαν και αυτό που πάει να ξεκινήσει τώρα, του αγαπημένου μου Jimmy Tenor. Και αποφάσισα αυτή η εκπομπή σημερινή, το σημερινό δίωρο, να είναι μια προετοιμασία για αυτό που θα μας έρθει, και ευχόμαστε να μας έρθει, και εγώ προσωπικά εύχομαι να μας έρθει. Καλοκαιράκι, μουσικούλες, ποτάκι, λίγο έτσι πιο χαλαρή ρυθμή, να ξεχαστούμε, γιατί ο χειμώνας ήταν βάρης και περίεργος.

με αυτά και με αυτά. Είμαι ο Μάνος, είναι λίγο μετά τις 10, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο. Είναι ο GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιοφόνο. Και geolive.gr στα διαδικτυακά και για όσους δεν έχουν συσκευές ραδιοφώνου και για όσους δεν βρίσκονται στη Σύρο. Και απέναντί μου έχω καλεσμένο την Ελένη. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Ελένη, πρώτη συμμετοχή δεν νομίζω σε ραδιοφωνική εκπομπή. Κάποτε ήσουν ραδιοφωνικός παραγωγός, αν έχω.
1: Παλιά, ναι.
0: Παλιά, όχι εδώ.
1: Όχι, όχι.
0: Μακριά.
1: Στο μεγάλο χωριό.
0: Στο μεγάλο το χωριό. Αλλά είναι από τις πολλές φορές που έχεις επισκεφτεί τη Σύρο.
1: Ε, ναι. Έκανα και δύο μπάνια. Μπράβο. Ένα χτες και ένα σήμερα. Πολύ. Άρα μπήκαμε στο καλοκαίρι.
0: Εσύ. Εμείς ακόμα όχι. Εμείς ακόμα όχι. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στα στούντιο το Ιω Live.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ήξερες καν ότι υπάρχει ραδιόφωνο εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει.

0: Και αυτό είναι η εισαγωγή μας για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή. Ήταν ο Jimmy Tenor με τον Dirty Jimmy.
1: And this is one of them.
0: Και περνάμε στους More Horizon. Yes, baby, yes, Sally said.

0: DJs από το Hannover της Γερμανίας.
1: Έχει κι άλλο Hannover.
0: Ε?
1: Έχει κι άλλο Hannover.
0: Ε, αλλά πάει μαζί το Hannover της Γερμανίας.
1: Αφού είναι Γερμανοί.
0: Ναι, μπορεί να είναι μπαράκι, ξέρω.
1: Μπορεί να είναι Γερμανία από άλλο μέρος της Γερμανίας.
0: Ακριβώς, ή μπορεί να είναι Hannover μπαράκι κάπου. Και να παίζουν εκεί DJs.

έχουν δισκογραφία μέχρι και το 23. Και το κομμάτι που ακούμε είναι το πρώτο του single. Από το 1999.

και από τους DJ'δες της Γερμανίας. Θα περάσουμε σε κάτι έτσι πιο εντός εισαγωγικών κλασικό. Αλλά σε μια καλλιτέχνητα, αλλά σε όχι σε πολύ γνωστό της κομμάτι, αλλά αγαπημένο δικό μου. Μιλάμε για τη Donna Summer και το State of Independence.

Να πω σήμερα ότι δεν θα είναι ψαγμενιές η εκπομπή. Θα ακουστούν κομμάτια που έχουν χίλιο ακουστεί και θα ακουστούν για άλλη μία φορά. Αλλά κυρίως το επόμενο κομμάτι θα είναι ένα κομμάτι που χαρακτηρίζει

Θα περάσουμε λοιπόν σε ένα βρετανικό συγκρότημα της δεκαετίας του 70 με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και κυρίως εδώ πέρα σε αυτό το βράχο που λέγεται Σύρος, και από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90 όσοι κάναν τις διακοπές τους στο Γάλλησά παραδείγματος χάρη. Αυτό το τραγούδι το είχαν ακούσει άπειρες φορές και ήταν ορισμός του, ξέρεις τι, ήρθε το καλοκαίρι. Μιλάμε για τους Stretch.

0: Αφού μας κούνησαν λίγο οι Rolling Stones, θα μας κούνησει και η Sean Lee's Ping Pong Orchestra.
1: Ξαναπες το αυτό, άμα μπορείς.
0: Sean Lee's Ping Pong Orchestra.
1: Εντάξει.
0: Σε μια διασκευή του Trick Me της Kelly's.

Έχουμε περάσει στους De La Soul. Και αφού ακούσαμε Donna Summer πριν, τώρα ακούμε Chaka Khan με De La Soul. All good.

0: Συνεχίζουμε με κλασικουργίες του καλοκαιριού, ναι.
1: Μόνο σου συνεχίζει, εμένα με έχεις αφήσει εδώ μόνη μου.
0: Σου έχω δώσει το ελεύθερο να μιλήσεις όποτε θέλεις, εσύ δεν μιλάς.
1: Εσύ μόνο εγώ κλείνω στο μικρόφωνο, άρα εντάξει. Ποιο είναι το ελεύθερο?
0: Όποτε θέλεις μπορείς να μιλήσεις.
1: Με φημώνεις, με φύτα.
0: Well Cherry, play that funky music.

συγκεκριμένο καλοκαιρινό κομμάτι που όποτε μου δίνει τη δυνατότητα να παίξω μουσική πάντα υπάρχει στο setlist. Pull up to the bumper. Είναι από την Grace Jones και να θυμίσω ότι πέρσι το καλοκαίρι 2 Αυγούστου του 2025 μας είχε επισκεφτεί.

0: Εν αναμονή λοιπόν της συναυλίας των Iron Maiden, ο κύριος Χωσέ Αουγκούστο Ντεσάντο Τζούνιορ, με τη βοήθεια του AI, έκανε μια διασκευή του The Trooper σε μια soul funk version. Σ' ακούω, Ελένη.
1: Θα πας σε Iron Maiden?
0: Όχι, θα πάω στους Γκορίλας με την κόρη μου. Μπορώ να πάω σε μια συναυλία μόνο αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό δεν πήγα και στους Metallica.
1: Πρέπει να είσαι ο μόνος που δεν πήγε στους Metallica.
0: Απ' τη σειρά, ναι.
1: Από όλη την Ελλάδα μπορώ να σου πω.
0: Βλέπω κανέναν απέναντί μου που δεν πήγε σίγουρα.
1: Δεν θα πήγαινα έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι, αυτούς που θα πήγαιναν είσαι ο μόνος που δεν πήγε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν μια διασκευή του The Trooper και θα περάσουμε, μια που είμαστε και ραδιοφωνική εκπομπή, στις αφιερώσεις. Αλλά θα πω μια μικρή ιστορία. Το επόμενο κομμάτι και άλλο ένα που θα ακουστεί στη δεύτερη ώρα είναι από μια βραδιά που περάσαμε το Πάσχα μετά το Φαγοπότη. Είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Γιώργο που μαζί ήμασταν εκείνη τη βραδιά και στα παιδιά από το 7 που και αυτά ήταν εκείνη τη βραδιά. Είναι... πες, εσύ που έχεις.
1: Το κοινό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ άκου που αφιερώνω.
0: Ναι.
1: Η αφιέρωση είναι τύπου 1985.
0: Πολύ ωραία.
1: Αφιερώνω στον Λουκά, στην Λολίτα, στον Έλβις, στον Ντάβιντ, στην Ελίνα.
0: Ελίνα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Με πολύ love.
0: Με πολύ love περνάμε στη Suzy Q και το Tonight.

Αυτή ήταν λοιπόν η Suzy Q και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα του νυχτερινού ημερολογίου, με κομμάτια που θα μας βάλουν λίγο σε καλοκαιρινό mood, και θα είναι και αυτό αφιερωμένο για μια κοπέλα η οποία θέλει πολύ να δει την ταινία που παίζει αυτή την περίοδο στο σινεμά, που είναι το biopic του Michael Jackson. Μεγάλη φαν, αλλά θα προτιμήσει το Σάββατο βράδυ να δει Eurovision αντί γι' αυτό. Οπότε εγώ θα της αφαιρώ στο επόμενο κομμάτι. Είναι ο Michael Jackson, είναι το Don't Stop Till You Get Enough, και το κομμάτι είναι αφιερωμένο στην Αναστασία.

0: Ναι, καλοκαιρινά tunes μας ετοιμάζουν για το καλοκαίρι που έρχεται. Είμαι ο Μάνος, έχω μαζί μου την Ελένη, το νυχτερινό ημερολόγιο Αιγαίο Live 958.
1: Επιστροφή στο ραδιόφωνο
0: aegeolive.gr. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Σοφή στο ραδιόφωνο.
1: Για τελευταία φορά. Αν θέλετε live εκπομπούλα την επόμενη εβδομάδα, αυτή που ακούτε είναι σε επανάληψη. Beautiful faces of beautiful lives,
2: lovers for just one day. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα, νυχτερινό ημερολόγιο, GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο. GeoLive.gr στα διαδικτυακά και σε όσους δεν έχουν συσκευή ραδιοφώνου. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι τις εκπομπές, τις περισσότερες live εκπομπές του σταθμού μας ακούτε στην καρτέλα του GeoLive.gr, καρτέλα podcast, και στο podbean.com. Είμαι ο Μάνος λοιπόν, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο, έχω απέναντί μου την Ελένη και αυτοί που ακούγονται, ναι παρακαλώ.
3: Θέλω και εγώ να πω το επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Ωραία, είναι Aegeo Live 958.
3: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο Jim Kerr των The Simple Minds μαζί με τους Jam & Spoon στο Cynical Heart.

Και περνάμε σε ένα perfetto mix που βασικά είναι ένα remix του Paul Oakenfold. Ένα perfecto mix που έχει παίξει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή και είναι σε ένα κομμάτι των In Excess. Suicide Blonde.

0: στο διάλειμμα για διαφημίσεις, Ελένη, άκουσες και το σποτάκι της εκπομπής που είναι βασισμένο πάνω στο Around the World των Daft Punk.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Πολύ καλή, ήταν υπερπαραγωγή.
1: Πρέπει να στήχησε κιόλας.
0: Τη στήχησε πάρα πολύ το χρόνο και την ηρεμία όλων των παραγωγών του Αιγαίου. Λάιντα 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και τους ευχαριστώ που βοηθήσανε. Οπότε θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Mellow Mix του Around the World από τους Daft Punk.
1: Μπορώ να το τραγουδήσω κι εγώ μετά.
0: Ναι. Θα κάνουμε ένα
1: δεύτερο. Σε Μάνος Λιγνός, Μάνος Λιγνός.
0: Ναι. Καλέ.
1: Καλέ. Θα το ξέρω αυτό.

Υποσχέθηκα κομμάτι από τη βραδιά της Ανάστασης, δεύτερο, και είναι αυτό που ακούμε, λέγεται Άγιο, και είναι από Ταρτάν.

0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί έχει γίνει μεγάλος χαμός αυτή την περίοδο λόγω μιας ταινίας στο Netflix. Εμένα κάτι τέτοιο μου αρέσουν, γιατί ξαναγνωρίζουμε κομμάτια, πόσο μάλλον από αγαπημένα συγκροτήματα. Αν και το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι και τόσο παλιό, το συγκρότημα υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχει βγει, που λες Ελένη, μια ταινία που λέγεται Acon, κάπως έτσι, με τη Σαρλίζ Θερόν. Και κάποια στιγμή, σε μια στιγμή σκηνή έντασης, το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακολουθήσει παίζει ένα σημαντικό ρόλο ως προς την εξέλιξη αυτή της σκηνής και προσφέρει ένταση. Γνωρίζεις ποια μπορεί να είναι? Ωραία. Το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει ξανασυνεργαστεί με το YouTube, ο οποίος θα κάνει τα φωνητικά. Το κομμάτι λέγεται Go, δεν είναι από το Moby.
1: Κρίμα.
0: Είναι από τους Chemical Brothers.
1: Καθόλου κρίμα.
0: Καθόλου κρίμα. Η προηγούμενη φορά που είχαν συνεργαστεί αυτοί οι δύο ήταν το...

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Chemical Brothers, μας έφεραν λίγο πριν το τέλος. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι σε τελείως διαφορετική φάση. Οπότε θα κάνουμε αποφώνηση τώρα.
1: Τώρα. Ωραία ήτανε.
0: Ωραία ήτανε. Πιστεύω να φτιάξει ένα μούδι για το καλοκαιράκι να τον υπομονούμε.
1: Εύκολα.
0: Το τελευταίο κομμάτι είναι αφαιρωμένο στο καλοκαίρι και στη θάλασσα, σε ένα πιο χαλαρό ύφος. Ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο. Πέμπτης. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε την ίδια εκπομπή σε επανάληψη. Θα τα πούμε live σε δύο εβδομάδες. Μαζί μου είχα την Ελένη.
1: Εγώ είχα το Μάνο.
0: Ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο στον Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Και στον AegeoLive.gr. Τα γνωστά. Να προσέχετε, να σέβεστε και να απαιτείτε σεβασμό, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Θα κλείσουμε με Μορσίμπα και The Sea.
1: Bye.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.